φωτιές. Γκάζι φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατόβραδο ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές.

0: δε θυμάμαι πια. Ερνέστο τον έλεγα.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

the Bossa Nova. But it is not really Bossa Nova.

love the way you say it, say it.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

στη στιγμή στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πού.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορ...

καναπέ. Να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ. Ποτέ μη φύγεις, εδώ να μείνεις.

0: γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Όταν κανείς δεν σου χτυπά

0: χώρας στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνητσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολιτής. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην ουκρανική πρωτεύουσα και 4 νεκρούς σε επίθεση σε ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο τους μικρά παιδιά, ηλικίες 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχθές ελεύθεροι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους 10 από τους 17 συνολικά κατηγορούμενους. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα επαναλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Σήμερα 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθωρια σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Δεν είναι απλό θέμα, είπε. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα, πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία. Χθες το βράδυ, πάντως, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρυτού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ. Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες. Στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο, μετέδωσε το πρακτορείο και το Υπουργείο Υγείας έδωσε δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν οι ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια, κυλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχισε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Μουρκάσερ στο Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μια πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη, να παρακολουθεί αλλά και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητα του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη λοιπόν εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή συναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ανευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά τα οποία τραυματίστηκε και ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας «Η Καθημερινή», ο αρμόδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του αλβανικού νόμου περί των στρατηγικών επενδύσεων, συμπισμένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση, Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξον, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνόν κόμμα τώρα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με το 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει τρίτη θέση με 12,6% και το Πασόκ μένει τέταρτο με 10,5%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%, Φωνή Λογικής με 1,7, Μέρα 25 με 1,5, Νίκη 1,4, Δημοκράτες 0,7, Νέα Αριστερά 0,5%. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας τώρα, μετά τις αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Παράλληλα, με ανάρτησή της εχθές, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Καταλήγει λέγοντας: Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ, ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη διαδικασία αυτή.
2: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε. Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
0: Η έλευση Τσίπρα τώρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη τι να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Ζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτή και Χουσέιν Τζέι Μπέκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Για τους λόγους αποχώρησης μίλησε χθες η κυρία Σία Αναγνωστοπούλη, η οποία παραμένει στη Νέα Αριστερά.
3: Όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα, έτσι θα γίνει. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Για μένα είναι κρίμα το ότι διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Γιατί φεύγουν λοιπόν οι συνάδελφοί σας?
3: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσετε τους ίδιους και τις ίδιες που αποχωρούν.
0: Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογία δολοφόνου στη 39χρονη συζύγου μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξη πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, γενικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για όπλα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 110 παραβάσεις βεβαίωσαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ρουλουκέτο σε 3 επιχειρήσεις.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

πως σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο καθοδικό από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στην παραλιακή από το ύψος του Αλίμου προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενο στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά. Λίγο αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Νετανιάχου με ανάρτησή του επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολέων. Φραστική επίθεση κατά Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες στήχησε την ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, η σημερινή. Εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η, 5 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκληρώση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της αγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Εχθές, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε ένα κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στην νότια Ιταλία και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε σιτή σε μεγάλη έκταση της νοτίου Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Έως τις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φρατζή έως το ύψος της Παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 έως και τις 5 παρόμοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
4: Και
0: Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, γιατί ουσιαστικά και τυπικά από σήμερα ή μάλλον από χθες, 1η του Ιούνιου, μπαίνουμε στην ημερολογική εκείνη περίοδο που χαρακτηρίζεται από τους τρεις μήνες, τους θερινούς δηλαδή, τους καλοκαιρινούς.

Και όπως θα έχετε καταλάβει, ανεβαίνει το θερμόμετρο, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σε λίγες μέρες θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Θα πιάσει ο υδράργυρος τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, προετοιμαστείτε για βαριά ζέστη, για ένα καλοκαίρι που μάλλον θα είναι πολύ θερμό. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις που έχουν γίνει. Για ένα καλοκαίρι που, όπως και να το κάνουμε, σε εμάς εδώ τους νησιώτες είναι πάντα δροσερό. Πάντα έχουμε την άβρα της θάλασσας γύρω μας. Πάντα έχουμε τη δυνατότητα να μην πηγόμαστε στη ζέστη, αλλά να μπορούμε να δραπετεύουμε σε μια ακτή, σε μια παραλία.

Τρίτη λοιπόν σήμερα 2 Ιουνίου και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή Πρώτη Ματιά. Στον έχω και τη μουσική ο Δημήτρης Τραβόλεμος, στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Συνετός.

Θυμηθείτε ότι σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον Όσιο Μαρίνο του Βοάνη και τον Άγιο Νικηφόρο τον Ομολογητή και εορτάζει να συμφέρουν το όνομα Μαρίνος, Νικηφόρος, Νικηφορία και Νικηφόρα.

Πολλά και σημαντικά τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα κατά την ιστορία του 1697. Οι Τούρκοι σφάζουν τον νεομάρτυρα Δημήτριο από Φιλαδέλφειας. Φιλαδέλφεια, αγαπητοί φίλοι, είναι μια πόλη και στην Μικρά Ασία, που βεβαίως αυτό το όνομα, όπως καταλαβαίνετε, έχει ταυτιστεί και με τον προσφυγικό ελληνισμό, γι' αυτό και έχουμε και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην Αθήνα, αλλά και άλλες πόλεις με το ίδιο όνομα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το 1820 οι Τούρκοι απαγχωνίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον Άγιο Ρήτη Νεομάρτυρα Κωνσταντίνο από τη Λέσβο. Το 1823, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, Κρήτη αγωνιστές νικούν τους Τούρκους στο στενό του Κάνδανου Χανίων. Το 1825 έχουμε την ναυμαχία της Σούδας, όπου ο στόλος υπό τον Μιαούλη κατανθρωπώνει τον τουρκικό στόλο στο λιμάνι της Σούδας, και το 1896 ο Γουλιέρμος Μαρκόνης παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γιατί ανακάλυψε αυτό το πολύ αγαπημένο μέσο, αγαπητοί φίλοι που ακούτε, το ραδιόφωνο.

Είναι πολλά τα γεγονότα και ειδήσεις που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά είναι και πολλά τα θέματα που μας απασχολούν εδώ στη Ζάκυνθο. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το πιο σημαντικό, αυτό πλέον που παίρνει διεθνείς διαστάσεις και προφανώς απειλεί την τουριστική οικονομία, είναι αυτός ο περίεργος συνωστισμός επιβατών αεροσκαφών που φτάνουν, αφύκνυνται ή αναχωρούν από τη Ζάκυνθο εξαιτίας δυσλειτουργιών του συστήματος ελέγχου διαβατηρίων από τον Διεθνή Αερολιμένα Ζακύνθο. Ένα πρόβλημα που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρουν πώς ανεφεί. Λένε ότι έφταιγαν τα βιομετρικά ή βιομετρική έλεγχη για τους επιβάτες που είναι πλέον από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι ότι αυτή την περίοδο βλέπουμε ουρές τεραστίων διαστάσεων έως και 200 μέτρα. Χιλιάδες τουρίστες συνωστίζονται μέσα στον ήλιο και περιμένουν για πολλές ώρες για να κάνουν τον έλεγχο των διαβατηρίων τους, είτε κατά την άφιξη είτε κατά την αναχώρηση. Και αυτό συνιστά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει γρήγορα να αντιμετωπιστεί για να μην αρχίσει να έχει οδυνηρές συνέπειες για την ίδια την τουριστική μας οικονομία. Σήμερα δημοσιεύεται μια φωτογραφία, έχει κάνει και το γύρο του διαδικτύου, θα την βρείτε και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ερμή, είναι στην πρώτη σελίδα, που δείχνει αυτόν τον πολύ μεγάλο πληθυσμό των τουριστών που ουσιαστικά αγκαλιάζουν αυτό το μεγάλο κτίριο του αεροδρομίου Ζακύνθο από κάθε πλευρά και συνωστούνται σε μια ώρα και πάνε βήμα-βήμα σημειωτών μέχρι να καταφέρουν να κάνουν check-in. Λένε ότι χρειάζεται για κάθε επιβάτη 9 λεπτά χρόνος για να γίνει ο έλεγχος του διαβατήριου του. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε 1000 επιβάτες στην αναμονή, πόσες ώρες χρειάζονται για να γίνει αυτός ο έλεγχος. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν ξέρουμε τι φταίει. Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και πέρα τα πράγματα παίρνει στα χέρια το κράτος, είτε διαχειρίζεται ιδιώτης στο αεροδρόμιο, είτε κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι εδώ απειλείται η ίδια η οικονομία. Αλλήμονο αν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Αν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί η επιβατική κίνηση σε ένα τόσο μεγάλο και σε ένα τόσο ωραίο, θα λέγαμε, αεροδρόμιο σαν αυτό που έχουμε εδώ στο νησί μας.

Γράφει σήμερα ο Ερμής στην πρώτη σελίδα ότι κάποια στιγμή, λέει, έπεσε το ηλεκτρονικό σύστημα των ελέγχων και ότι έφταιγε το ίντερνετ που έπεσε το ηλεκτρονικό σύστημα των ελέγχων. Τώρα, για ποιο λόγο ένα διεθνές αεροδρόμιο μπορεί να μείνει χωρίς ίντερνετ, πραγματικά είναι απορίες άξιο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς διαβαθμίσεις και τι υποδομές υπάρχουν για την διοχέτευση του σήματος του ίντερνετ, αλλά οπωσδήποτε αυτά πράγματα δεν τα αντιμετωπίζει την ώρα που προκύπτουν. Τα αντιμετωπίζει πολύ νωρίτερα και έχει μια επάρκεια και μια ασφάλεια τέτοια, ώστε οτιδήποτε και να συμβεί να είσαι σε θέση να το αντιμετωπίσει εκείνη την ώρα. Το πρόβλημα ξεφεύγει από τα όρια της τοπικής ευθύνης, δεν είναι θέμα που αφορά το Δήμο, το Βουλευτή, την Ομαρχία ή την Περιφέρεια, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με τη Fraport και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το οποίο ουσιαστικά στελεχώνει ορισμένες υπηρεσίες των αεροδρομίων για να κάνουν αυτό το περίφημο τσικίν, δηλαδή τον έλεγχο των διαβατηρίων.

Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ή το δεύτερο ίσως σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ενώ ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Και είναι ένα θέμα το οποίο όντως ξεφεύγει από τα τοπικά πλαίσια. Αν πάμε όμως να δούμε την άλλη επικαιρότητα, θα δούμε ότι είχαμε στη διάρκεια του τριημέρου, αυτό το ωραίο τριημέρου της Αργίας, με τους πολλούς επισκέπτες στο νησί μας, είχαμε πολλά ευτράπελα. Το πιο σημαντικό από όλα, είχαμε την σύλληψη και την κατακράτηση στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου πολλών ανθρώπων που σχετίζονται ή κάνουν ή ασκούν το εμπόριο του νερού. Υδρομεταφορείς, άνθρωποι που είτε έχουν γεωτρήσεις είτε δεν έχουν, μηνύθηκαν με συναδέλφους τους για λόγους που δεν είναι επαρκώς ευφρενείς και τους αποδίδουν παράβαση ποινικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στο αυτόφορο, να πηγαίνουν περίπου στον εισαγγελέα οι περισσότεροι εξ αυτών, να παίρνουν αναβολές. Πάρα πολλοί παρέμειναν το τρίμηνο στο κρατητήριο. Είχαμε επίσης και πολλές συλλήψεις στη διάρκεια των ελέγχων που κάνουν τα περίφημα τριμερή κλιμάκια που αποτελούνται από φοριακούς, από ανθρώπους του ΕΦΚΑ, από ανθρώπους των εκείνων των κρατικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες για την ίσπραξη δημοσίων εσόδων. Είχαμε δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ένταση με πολύ κόσμο να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες των τοπικών δικαστηρίων. Χαρακτηριστικά θα σας πούμε ότι, όπως μας έλεγε ένας αρμόδιος παράγοντας, τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης της Ζακύνθου δεν επαρκούσαν από τις πολλές συλλήψεις που έγιναν στη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου.

Τώρα αν πάμε λίγο πιο πέρα και έξω από το νησί μας, θα δούμε ότι για μία ακόμη φορά η επικαιρότητα διανθίζεται από αυτές τις φοβορές, αυτά τα φοβερά εγκλήματα που διαπράττονται σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Είχαμε μία ακόμη γενοκτονία εδώ στη γειτονική μας Καλαμάτα, κρίμα, πολύ κρίμα. Είναι πολύ δυσάρεστα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν, που δυστυχώς δεν έχουν τελειωμό. Δεν έχουν τελειωμό γιατί φαίνεται ότι ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας έχει πάρει δρόμους περίεργους, που προφανώς απέχουν πολύ από εκείνο το κλίμα που ξέραμε όλοι τις προηγούμενες δεκαετίες, που ξέραμε ότι κυριαρχούσε στην ελληνική περιφέρεια, στην ελληνική επαρχία. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει τραγικά και βλέπουμε φοβερά και τρομερά εγκλήματα να διαπράττονται από ανθρώπους τους αποκαλούμενης διπλανής μας πόρτας.

Και αν ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική ατζέντα, θα δούμε ότι αυτό το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωση στην Αθήνα, τον κόσμο, την κοινή γνώμη, αν θέλετε, τα κόμματα και τους επιτελείς των κομμάτων, τα γραφεία εκείνα τα οποία σχολαστικά, αφού γράζονται τους παλμούς της κοινής γνώμης, αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι η δημοσκόπηση, όπου για μία ακόμη φορά η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη, αποτυπώνει μία εικόνα του εκλογικού σώματος, των διαθέσεων, των προτιμήσεων, των επιλογών που κάνουν υπό την παρούσα συγκυρία και υπό τη σκέπη των σημερινών προβλημάτων. Προφανές είναι ότι υπάρχει μία ανακατάταξη, ότι δεν έχουμε το σκηνικό του προηγούμενου μήνα, ότι η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, έχουν ανακατέψει την τράπουλα, έχουν ανατρέψει τα δεδομένα. Είναι προφανές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται πλέον ως ο επόμενος αρχηγός μετά τον κύριο Μητσοτάκη σε δημοτικότητα και σε αποδοχή. Είναι προφανές ότι το Πασόκ περνάει δύσκολα, γιατί αγωνίζεται να διατηρήσει την τρίτη θέση. Φαίνεται ότι τον υποστηλίζει το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά από εδώ και στο εξής θα είναι σε έναν αγώνα τέτοιο, ώστε να δούμε τελικά πού θα καθίσει αυτό που λένε οι παίκτες της ρουλέτας, που θα καθίσει η μπίλια.

0: σύζυγός μου και αυτή.
1: Όμως για να γυρίσουμε στα καθημάς, θα πρέπει να σας πούμε ότι χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε και επίσημα δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως η απόφαση αυτή, με την οποία καθορίζονται πλέον οι όροι πρόσβασης στην παραλία του Ναυαγίου και οι δυνατότητες προσέγγισης της ακτής από τον υπερκείμενο ορεινό όγκο. Μια υπόθεση που τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σχεδόν πανομοιότυπα τα τελευταία χρόνια μετά την φοβερή κοινή κατολίσθηση που παρολίγο να μας κάνει να θρυνήσουμε πολλά θύματα και από τότε βεβαίως η πολιτεία κατάλαβε ότι δεν πρέπει να παίζει με την περιοχή, ότι πρέπει να λάβει σοβαρά μέτρα. Από τότε λοιπόν έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στο ναυάγιο. Από τότε έχουν σταματήσει τα πλοία να προσεγγίζουν την ακτή και βεβαίως όσοι βγαίνουν λάθρα προφανώς, ώρες που δεν είναι εκεί το σκάφος του λιμεναρχείου, προφανώς το κάνουν με δική τους ευθύνη. Αξιοποιώντας ίσως τη δυνατότητα που τους δίνει το γεγονός ότι για να πλησιάσει στην περιοχή ένα σκάφος του λιμενικού σώματος θέλει μια πολύ μεγάλη διαδρομή αρκετών ωρών από το λιμάνι της πόλης.

Οι ειδικοί οι οποίοι έχουν μελετήσει το θέμα, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Λέκας, διαπρεπής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα θέματα γεωλογίας, έχουν πει βεβαίως ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για κάποιους οι οποίοι μπορούν να βρεθούν ακριβώς μπροστά από το σκάφος στη μικρή αυτή παραλία, αλλά οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για οποιονδήποτε πλησιάσει τις απόκρημνες καρκτές, καθώς κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να προκληθεί. Ήδη ακούσαμε σήμερα το πρωί, είχαμε μια σεισμική δόνηση στα νησιά απέναντι στην Ιταλική Χερσόνησο, μια σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή ακόμα και εδώ στην περιοχή μας στα Ιόνια νησιά. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή αν προκύψει μια σεισμική δόνηση και αν έχουμε μια μεγάλη κατολίσθηση.

Και στην απόφαση αυτή, από ό,τι και εμείς διαπιστώσαμε διαβάζοντάς τη, προσέξαμε ότι έχουμε ένα τυπικό, αν θέλετε, μοίρασμα ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Η περιφέρεια αναλαμβάνει τη σήμανση της περιοχής, της θαλάσσιας περιοχής γύρω από την ακτή, και ο Δήμος αναλαμβάνει την φύλαξη του χώρου πάνω από το βράχο του ναυαγίου. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε ότι η ασφάλεια πάνω στο λόφο αποτελεί υπόθεση του Δήμου, άρα πολύ σωστά υπόθηκε πριν λίγες μέρες ότι εκεί πρέπει να τοποθετηθεί ένα φυλάκιο με κάποιους φύλακες που να υποπτεύει την περιοχή, και από εκεί και πέρα η περιφέρεια θα περιοριστεί μόνο στη θαλάσσια σήμανση από τον κόλπο, από τον όρμο αυτό που είναι ακριβώς κάτω από το βράχο του ναυαγίου.

Στέλνουμε τις ευχές μας στους μαθητές που σήμερα διαγωνίζονται, οι μαθητές συγκεκριμένα των επαγγελματικών ηλικίων που σήμερα διαγωνίζονται στην άλγεβρα. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα, τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και να μην ξεχάσουμε να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι, όσοι πάτε σε παραλίες να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί ναυαγοζώστες. Ακόμα οι περισσότερες παραλίες είναι χωρίς την υποτυπώδη εκείνη υποδομή η οποία απαιτείται για τους λεωμένους. Και επειδή από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα το θερμόμετρο ανεβαίνει, ο υδράργυρος ανεβαίνει, προσέξτε πάρα πολύ καλά πού κολυμπάτε, πώς κολυμπάτε και τι κίνδυνοι μπορεί να αντιμετωπίσετε εάν και εφόσον κάτι δεν πάει καλά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Είναι πολλά τα θέματα που θίγει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος. Διαβάζω τα νέα. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μας απασχολεί εδώ στη Ζάκυνθο. Εδώ λοιπόν τα νέα σήμερα αναφέρονται στα ελληνικά αεροδρόμια και γράφουν πόσο θρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέρας κυκλοφορίας. Θυμηθείτε ότι πέρυσι κάποια στιγμή έπεσε όλο το σύστημα πάνω από το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, το Ελευθέριος Βενιζέλος. Και κάποια στιγμή νέκρωσαν όλες οι επικοινωνίες με τα αεροπλάνα, με αποτέλεσμα να υπάρξει εντολή να απομακρυνθούν από τον εναέριο χώρο της Αθήνας πάρα πολλά αεροπλάνα εκείνη την ώρα. Υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχουν απρυχιωμένα συστήματα τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να εξυγχρονιστούν απόλυτα για να μην προκαλούνται άλλου είδους προβλήματα και κυρίως κίνδυνοι για την ασφάλεια αεροσκαφών και επιβατών.

στα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα, ένα από αυτά είναι πολύ μεγάλο και γενικού και εθνικού, θα λέγαμε, ενδιαφέροντος. Αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και γράφουν σήμερα Τα Νέα. Προφανώς είναι μια είδηση η οποία έχει την σημασία της ότι η Τουρκία μεταθέτει αυτόν τον περίφημο νόμο πρόκληση που ήταν προγραμματισμένο να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, αυτό το νόμο περί της γαλάζιας πατρίδας, όπου ουσιαστικά θα επέμβαινε σε χωρικά ύδατα τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα και η Κύπρος, τον αναβάλει την ψήφισή του για μετά τον Ιούνιο. Προφανώς θα προηγηθεί η συνάντηση, η ετήσια συνάντηση των χωρών κρατών μελών του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα μέσα στον Ιούνιο. Και είναι βέβαιο ότι σε αυτή τη σύναξη των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ θα συζητηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Οπωσδήποτε θα συζητηθεί και αυτό το θέμα με το νόμο έκτρομα που προωθεί η Τουρκία εις βάρος στον γειτονικό της χώρο. Είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση συντονίζεται διπλωματικά και με άλλες χώρες στους κόρπους του ΝΑΤΟ και προφανώς θα βάλει ένα ζήτημα ουσιαστικής παρέμβασης στις συμμαχίες σε ζητήματα για τα οποία μέχρι τώρα δεν την ευήκονούσε η πλευρά της Τουρκίας. Προφανώς. Και θα έχουμε εξελίξεις. Ήδη λέγεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Είναι ενδιαφέρουσα επίσης από κάθε άποψη η συμπεριφορά των Αμερικανών. Πώς θα δουν το θέμα, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Δεδομένης της απροθυμίας των ΗΠΑ να εμπλακούν στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει αν αυτό αφορά αυτή τη γωνιά της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, το τρίγωνο δηλαδή Τουρκία-Κύπρο-Ελλάδα, τι κίνδυνοι υπάρχουν και πώς μπορούν να τους αντιμετωπίσουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκνευρισμός στις τελευταίες εβδομάδες και στην ελληνική πολιτική ηγεσία, κυρίως στην κυβέρνηση. Προφανές είναι ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες από την Τουρκία πετάνε στα καλέφτωνα χρήστων κείμενα όπως αυτή η περίφημη διακήρυξη φιλίας των δύο χωρών που υπέγραψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από δύο περίπου χρόνια. Και επανερχόμαστε στο γνωστό γνώριμο σκηνικό που εδώ και δεκαετίες μετά την εισβολή στην Κύπρο χαρακτηρίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλαδή αερομαχίες, αφισβητήσεις, παραβιάσεις, ένα σκηνικό πολέμο, ένα σκηνικό υβριδικό πολέμο που ουσιαστικά διατηρεί αμύωτη την ένταση εδώ και πολλές δεκαετίες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό είναι αυτά όσα συμβαίνουν στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, κάπου εκεί δηλαδή, μεταξύ ΠΑΣΟΚ, κόμματος Τσίπρα, εμείς έτσι το λέμε και θα το λέμε για καιρό ακόμα, αυτό το ΕΛΑΣ ή το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι δύσκολο ακόμα να το οικειοποιηθούμε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν στους κόλπους της κέντρο-αριστεράς είναι θέμα μεγάλο σήμερα για τα νέα. Διότι ουσιαστικά αναφέρεται στις παρασκηνιακές παρεμβάσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ώστε να υπάρξει μια συμπόρευση στο μέλλον μεταξύ ΠΑΣΟΚ και, και Ελληνικής Συμπαράταξης, Αριστερής Συμπαράταξης τέλος πάντων, και πιο κάτω αναφέρει γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση πως βραχυκύκλωσε η πρόταση αυτή τη Χαριλάου Τρικούπη και η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κωτσία υπό τη σκιά της Ελλάς. Κύριε Διαμαντοπούλου, είναι σαφές ότι δεν θέλει καμιά κουβέντα με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς που προέρχεται ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές, το έχει κάνει άλλωστε πολλές φορές κατανοητό, ότι αν βλέπει μια μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία, αυτή μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.

Όλες οι εφημερίδες σήμερα και θα λέγει κανείς όλα τα ιστολόγια το τελευταίο τριήμερο έχουν φωτογραφίες από κάποια επεισόδια που έγιναν σε μια ακτή στην Βόρειο Ήπειρο ή την Νότιο Αλβανία, όπως θέλετε πέστε το, όπου εκεί δείχνουν κάποιους ιδιώτες αστυνομικούς να σέρνουν ένα άντρα πάνω σε μια παραλία. Λένε ότι αυτός ο άντρας ήταν ένας Έλληνας βορειοεπιρώτης, ο οποίος διαμαρτυρόταν για την καταπάτηση των ακτών της περιοχής, οι οποίες ακτές κατά τους βορειοεπιρώτες και κατά τους κατοίκους της περιοχής ανήκουν εκεί στους ντόπιους κατοίκους. Φέρεται λοιπόν να χτυπήθηκε, να χτυπήθηκε πολύ βάναυσα, να έμεινε ανέστητος και να το στέλνουν στη συνέχεια οι αστυνομικοί που φυλάνε τη συγκεκριμένη αυτή έκταση, πάνω στην οποία πρόκειται να γίνει μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση, να το σέρνουν βάρβαρα και βάναυσα πάνω στον άμμο. Πάνω λοιπόν σε αυτό το ζήτημα έχουμε πολλές δηλώσεις, αντιδηλώσεις, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις της αλβανικής κυβέρνησης, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και των κομμάτων. Και είναι σαφές ότι για μια ακόμη φορά χάλασε το κλίμα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Άλλο ένα τυχαίο ή μη γεγονός έδωσε το ενάψημα ακριβώς να μπουν ζητήματα τα οποία διαρκώς αναβάλλεται. Αντιμετώπιση της εδώ και πολλές δεκαετίες, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή θα επέρθει ο χρόνος ο κατάλληλος έτσι ώστε να αυληθούν τα μίση και τα πάθη.

Έχουμε μια πολύ σημαντική επιστημονική ανακάλυψη. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η πιο ευχάριστη είδηση των τελευταίων ημερών. Υπάρχει μια θεραπεία, ένα συμμοσκεύασμα, το οποίο φέρεται ότι είναι αποτελεσματικό, πάρα πολύ αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων. Γράφει λοιπόν σήμερα εδώ η Απογευματινή στην πρώτη σελίδα: ελπίδα από νέα τριπλής δράσης θεραπεία κατά του καρκίνου. Πιο πάνω μεγάλη φωτογραφία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ενώ μιλάει στην έκθεση Ποσειδόνια 2026 και μιλάει στους Έλληνες εφοπλιστές για την ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά του ορμούς και να υπάρχει γενικώς ελεύθερη ναυσιπλοεία στον κόσμο.

Η εφημερίδα των συντακτών έχει σήμερα μία συνέντευξη με τον Ισραηλινό ιδρυτή της εταιρείας που πούλησε το περίφημο αυτό παράνομο μάλλον λογισμικό, το Predator, και χρησιμοποιήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας για την παρακολούθηση στελεχών της κυβέρνησης και άλλων γνωστών δημοσίων προσώπων. Γράφει λοιπόν σήμερα η εφημερίδα των συντακτών «Βόμβες Ντιλιάν», αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντερλέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών και υπότιτλοι. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Πρώτη δήλωση. Δεύτερη δήλωση, είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Τρίτη δήλωση, οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Και τέταρτη δήλωση, λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή.

Το θέμα με τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει τους καρκινικούς όγκους είναι πάλι θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στους υπότιτλους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί διαβάζουμε τα εξής, αγαπητοί φίλοι. Τριπλός μηχανισμός δράσης και τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και πάνω από το 33% εξαφανίστηκε όγκος πλήρως. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα? Ουσιαστικά έχει δοκιμαστεί αυτό το φάρμακο για καρκίνο κεφαλής και τραχύλου. Μάλιστα, είναι πολύ ελπιδοφόρα όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και μακάρι να είναι έτσι και μακάρι να τελειώσουμε αυτή την φοβερή αρρώστια η οποία έχει γίνει αιτία εδώ και αιώνες, εδώ και χιλιετίες, να πεθαίνουν πολύ γρήγορα, πολύ πρόωρα άνθρωποι γύρω μας χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.

Μια άλλη πολύ εντυπωσιακή είδηση φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Κόντρα. Γράφει λοιπόν με μεγάλα γράμματα στην πρώτη σελίδα: απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Συντονίζονται από τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.

Η εφημερίδα Αστέρα σήμερα θίγει το γνωστό θέμα με το νέο έμφυα, το οποίο εξήγηλε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, να εφαρμοστεί προς όφελος των Δήμων και των Περιφερειών. Γράφει λοιπόν σήμερα Αστέρα: δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές φέρνει ο νέος τοπικός έμφυα Λιβάνιο. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρηση έως 35 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας προκαλεί ενόχληση στους Δήμους και στην κυβέρνηση. Θα παρεμβαίνει ως διάδοχος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Και το θέμα αυτό το οποίο προκύψει στην Αλβανία με τις περιουσίες των κατοίκων σε μια παραλία μεταξύ αυτών και Ελλήνων Βόρειο Πυρητών είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία με τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Και στον υπότιτλο αναφέρει ότι αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον Βόρειο Πυρητών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνησα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Και δείχνει βέβαια μια πολύ μεγάλη φωτογραφία που είναι σε αντιπαράθεση οι κάτοικοι της περιοχής με τους ιδιώτες αστυνομικούς που φυλάσσουν μια ιδιωτική έκταση. Υπόψη ότι τα επεισόδια δεν έγιναν με την αστυνομία, τα επεισόδια έγιναν με τους φρουρούς ενός κτήματος που πρόκειται να γίνει ένα πολυτελές τουριστικό θέατρο, τα οποία βιοπράγησαν χωρίς να δώσουν καμία σημασία στους αστυνομικούς που ήταν εκεί γύρω και χωρίς τελευταία βεβαίως να επέμβουν έστω και για να χωρίσουν τους συμπλεκόμενους.

καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, σε ένα ταραγμένο κόσμο που ζούμε, τέτοια επεισόδια είναι πολύ τακτικά, είναι πολύ συνήθι, θα λέει κανείς, χρωματίζουν τη ζωή μας. Πότε προς το καλύτερο, πότε προς το χειρότερο. Θα λέει κανείς ότι έχουμε μάθει να ζούμε με όλα αυτά. Είμαστε σε ένα κόσμο αντιθέσεων, σε μια κοινωνία η οποία προφανώς δεν έχει πλέον την πηξίδα εκείνη στο πού θέλει να πάει, τι θέλει να κάνει και πώς πρέπει να φτάσει στους στόχους της. Και όλα αυτά βεβαίως συνιστούν. Ένα ζήτημα για το οποίο πολλή κουβέντα γίνεται σε επίπεδο πολιτικής, κεντρικής πολιτικής σκηνής. Είναι βέβαιο ότι οι επόμενες εκλογές θα έχουν πολύ διάλογο, θα έχουν πολύ μεγάλη και σκληρή, θα λέγαμε, σε αντιπαράθεση. Είναι προφανές ότι οι αποστάσεις μεταξύ και οι θέσεις μεταξύ των κομμάτων και των ανθρώπων που ακολουθούν και παρακολουθούν κόμματα με τις διαχειρίες τους μεγαλώνουν πλέον οι αποστάσεις. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ένα συνεκτικός ιστός και μια πορεία συντεταγμένη προς ένα συγκεκριμένο ορατό στόχο. Υπάρχουν αποκλίσεις, υπάρχουν αποκλίνωσης συμπεριφορές και όλα αυτά βεβαίως σηματοδοτούν μια πορεία που θα λέει κανείς ότι θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια, εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι ο κόσμος, πιεσμένος από την πολύ μεγάλη ακρίβεια και ταλαιπωρημένος από πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα της ζωής του, είναι ευάλωτος στα μηνύματα ανθρώπων και κομμάτων και παρατάξεων και ιδεολογιών από κάθε γωνιά του πολιτικού μας συστήματος.

0: Η ώρα είναι 9 και 59 πρώτα λεπτά. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, θα σας αφήσουμε. Για σήμερα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις ειδήσεις, των 9. Εδώ πάντα παρέα με τον Δημήτρη Στραβόλεμο στον ήχο και τη μουσική στην εκπομπή Πρώτη Ματιά του ραδιοφώνου του Ερμή. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερμή. Θα έχετε πολλά ενδιαφέροντα να ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματος. Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές εκπομπές. Έως τις 4 το απόγευμα έχουμε διαρκή ενημέρωση, πάντα προσφορά του ραδιόφωνου του Ερμή σε συνεργασία με το ραδιόφωνο του Sky 100,3 από την Αθήνα. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Σέντο που ήταν και σήμερα μαζί σας, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Way on down
1: south. Πρώτη Ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το Εγάλεο ανατμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανατμήματα. Στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά διεξάγεται η κυκλοφορία των σειρμών του πρώην ΙΣΑΠ λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με ενημέρωση της Στασί, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Η πηγή επισήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση, λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται, όπως είπε, στις συμφωνίες. Την εκτίμηση πάντως ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Πάντως, ο Νετανιάχου σε ανάρτηση επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Φραστική επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλεί το ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενεργείες του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από χθες στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι την αστυνομία κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε μαζικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών θέσεων σε όλη την Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυράβλων.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: 91,8 στα FM.

0: Γη σας ενημέρωση, στην απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα θα τελεστεί η εξώδιος ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο που είχε υποστεί στις 23 Μαΐου. Στον τέταρτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διεξαχθεί και 5ος τελικός στον Πειραιά. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον τετρακέφαλο.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με μία μέρα καθυστέρηση. Καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση. Είναι 3η 2 Ιουνίου 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Στο οποίο είναι σημειωμένες δύο μεγάλες επέτειοι, οι οποίες και οι δύο κατά κάποιο τρόπο συνδέονται, για να αρχίσουμε με μια βουτιά στην ιστορία, με την ιστορία της τηλεόρασης. Σαν σήμερα, 2 Ιουνίου του 1953, η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης, ξεκινούσε η βασιλεία της, η οποία διήρκεσε 69 χρόνια. Εκείνη η διαδικασία της στέψης ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Ήταν, λένε, μια ιδέα του Κάρολου για να ανανεωθεί η εικόνα του γερασμένου θεού, θεσμού, συγγνώμη, της Βρετανικής Μοναρχίας. Εν πάση περιπτώσει, η νεαρή Ελισάβετ είδε την στέψη της να μεταδίδεται τηλεοπτικά. 23 εκατομμύρια τηλεθεατές την παρακολούθησαν στη Βρετανία. Οι άδειες πενταπλασιάστηκαν, δηλαδή οι τηλεοράσεις που υπήρχαν στα βρετανικά σπίτια αυξήθηκαν 5 φορές σε σχέση με ένα μήνα πριν τη στέψη και ένα μήνα μετά από αυτήν. Οι άνθρωποι αγόρασαν τηλεόραση πρώτη φορά για να δουν αυτήν την τελετή, και ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Μεταδόθηκε σε 5 χώρες για την ακρίβεια. 32 εκατομμύρια θεατές μετρήθηκε ότι την είδανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή δεν υπήρχε τότε δορυφορική τηλεόραση, το φιλμ μεταφέρθηκε αεροπορικά και έπαιξε με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Ήταν μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η στιγμή που έβαλε την τηλεόραση σε πάρα πολλά σπίτια. Πολλοί άνθρωποι τότε, το 1953, αγόρασαν τηλεόραση για πρώτη φορά στη ζωή τους για να δουν τη στέψη της βασίλισσας. Το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα τη ίδια μέρα, 2 Ιουνίου 1971. Ο Παναθηναϊκός έφτανε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Εκείνη η σεζόν, δηλαδή η πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τότε, ήταν η στιγμή που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση, η οποία ήταν εντελώς καινούρια. Δηλαδή, δίκτυο τηλεόρασης στην Ελλάδα είχε αποκτήσει μόλις το 1968, ήταν 3 ετών. Και μέχρι τότε η τηλεόραση ήταν ένα σχετικά περιθωριακό πράγμα. Ελάχιστα σπίτια είχαν τηλεοπτικές συσκευές. Εκείνη η χρονιά, δηλαδή τα μάτς του Παναθηναϊκού και η πορεία μέχρι τον τελικό, ήταν το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή το πρώτο γεγονός που έκανε ανθρώπους να κλείνονται στα σπίτια βιαστικά, να μαζεύονται οι γείτονες στο σπίτι εκείνου στην πολυκατοικία που είχε τηλεοπτική συσκευή, γιατί περισσότεροι δεν είχαν, να μαζεύονται στα πεζοδρόμια ακόμη μπροστά στα καταστήματα που είχαν στη βιτρίνα τους συσκευές και το βλέπανε χωρίς να το ακούνε. Στα χωριά υπήρξε ζήτηση στο καφετζή: βάλε μια τηλεόραση να ερχόμαστε να βλέπουμε το μάτς, γιατί κανείς δεν είχε σπίτι του. Κάπως έτσι, αυτό που ήταν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός, ήταν επίσης και ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Η πορεία του Παναθηναϊκού, το μάτς στο Wembley, ήταν το πρώτο γεγονός που έφερε τον κόσμο γύρω, όλη την οικογένεια, άντρες, γυναίκες και παιδιά, γύρω από μια συσκευή τηλεόρασης. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε το πρώτο σύριαλ που έκανε τηλεθέαση 86% τότε, ο Άγνωστος Πόλεμος. Τώρα, το περιμένετε βέβαια και δεν θα σας χαλάσω το χατήρι.
1: Για τον Καμάρα που βγήκε ο Καμάρας! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αριστίδη του Καμάρα! Το γκολ του που 3-0! Πώς μπήκε ο Καμάρας! Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας!
0: Περισσότερα το βράδυ σε 9 που μεταδίδεται το δεύτερο επεισόδιο της αυτής της, ας το πούμε, ντοκιμαντέρ για την ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου που τελειώνει. Αν το δείτε θα δείτε πολλά και πολλούς. Κατά κάποιο τρόπο παρακολουθώντας το συγκινήθηκα, πρέπει να σας πω, αλλά εγώ είμαι εγώ. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον και σας το λέω από τώρα είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε μια απάντηση στο ερώτημα και τι θα γίνει η Λεωφόρος όταν δεν θα είναι πια εκεί το γήπεδο. Υπάρχει μια πρόταση και η πρόταση παρουσιάζεται απόψε στο ντοκιμαντέρ. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία νούμερο 2. Λοιπόν, ακούτε ΣΚΑ 100,3, το ημερολόγιο της 3ης, 2 Ιουνίου. Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμη να απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα δωρεάν και ελεύθερα στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Και αυτός είναι ο θρυλικός Bodyley, ένας από τους πρωτοπόρους της rock μουσικής. Έπαιζε με εκείνη την παράξενη τετράγωνη κιθάρα σαν κουτί. Οι δικές του ιδέες, ο τρόπος που έπαιζε την κιθάρα, οι συνθέσεις του επηρέασαν πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, από τον Elvis Presley μέχρι τους Rolling Stones, και σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν την rock σκηνή που ξέρουμε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008. Ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπιμπί Νετανιάχου είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Εδώ στο εσωτερικά είναι η εβδομάδα των εξελίξεων στο χώρο αριστερά του κέντρου. Περιμένουμε σήμερα τις παραιτήσεις των κάποιων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Πλησιάζει η μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Είχαμε και μια δημοσκόπηση χθες. Θα έχουμε μια δημοσκόπηση σήμερα, συντονιστείτε 9 η ώρα, διότι έρχεται η καινούργια δημοσκόπηση της PULSE στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε ήδη αυτή την δημοσκόπηση της Opinion χτες. Τι λέει στην πρόθεση ψήφου? Νέα Δημοκρατία 25,6, Τσίπρας 13, Καριστιανού 10, Πασόκ 8,8, το Κουκουέ και ο Βελόπουλος από 5, γύρω στο 5, δηλαδή για το Βελόπουλο μια μείωση από το 10 στο 5, η Ζωή χαμηλά στο 4, οι υπόλοιποι μεταξύ 0 και κάτι. Συμπέρασμα: το ρευστό παραμένει ρευστό. Φυσικά οι τάσεις έχουν τη σημασία τους. Η πρώτη εμφάνιση νέων σχημάτων πάντα τα ευνοεί δημοσκοπικά. Θυμίζω ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ το 23 υπήρξαν δημοσκοπήσεις που μέτραγαν το Πασόκ στο 17%. Μια δημοσκόπηση της Μέτρων το Δεκέμβριο του 23 του έδινε 14%. Θα δούμε που θα κάτσει το ρευστό. Πάντως, αν κάτι λένε αυτές οι πρώτες μετρήσεις για την εξέλιξη των πραγμάτων, είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τα νέα σχήματα, απλώς δεν έχει και καμία δεξαμενή για να ανέβει παραπάνω από εκεί που είναι τώρα και είναι αρκετά μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Η δημοσκόπηση της Opinion τη βρίσκει λίγο χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση. Στο χώρο δεξιά της δεξιάς φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει ενδεχόμενο ένα σχήμα της κυρίας Καριστιανού να απορροφήσει τα υπόλοιπα, αλλά μπορεί και όχι, τα υπόλοιπα μπορεί να αντισταθούν, και υπάρχει και ο άγνωστος παράγοντας Σαμαρά. Και το ενδιαφέρον βρίσκεται στο χώρο αριστερά του κέντρου, όπου δεν χρειαζόταν να δούμε μετρήσεις, το ξέρουμε ότι το Πασόκ θα πιεστεί από το κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα προσπαθήσει να επανασυσπυρώσει το χώρο που του είχε δώσει περίπου 20% στις τελευταίες εκλογές του 23. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ θα συμπιεστούν. Θα δούμε πολλά στις επόμενους μήνες, και οι σοφοί δημοσκόποι λένε περιμένετε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πριν βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Πάμε όμως, γιατί το πολιτικό θέμα της εβδομάδας ήταν αυτό, είναι οι εξελίξεις στην αριστερά του κέντρου, να το πω έτσι, σε αυτόν τον χώρο που θα είναι πυκνές αυτή την εβδομάδα. Η εμφάνιση Τσίπρα είναι φανερό ότι αλλάζει τις ισορροπίες, δημιουργεί εξελίξεις. Στη τηλεφωνική γραμμή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από τον ομό της Δράμας. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ
0: για
2: την δυνατότητα.
0: Για πέστε, πώς το βλέπετε? Καταρχήν πέστε μου εσείς τι λέτε, τι σκέφτεστε, γιατί είναι φανερό ότι για τον καθένα σας φαντάζομαι ότι είναι μέρες προβληματισμού.
2: Κοιτάξτε, σαφές είναι ότι είναι μέρες προβληματισμού, αλλά γενικό, εγώ τουλάχιστον μιλάω γενικώς, είναι μέρες προβληματισμού για την υπόθεση της προοδευτικής συνεργασίας της αριστεράς στη χώρα μας, γιατί βλέπουμε ότι ξαναπάμε σαν το Σύσυφο από την αρχή να σπρώξουμε το βράχο στην κορυφή του λόφου. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, το έχω πει επανειλημμένα και μου δίνει την ευκαιρία να το ξαναπώ. Εκλέχτηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν 3 φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Το πρόβλημα.
0: Μετά.
2: Δεν άκουσα.
0: Μετά.
2: Μετά συλλογικά και συνολικά, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό το συλλογικά και συνολικά προφανώς πρέπει να το αποφασίσετε. Και υπάρχει άποψη που λέει ότι να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε με τον Αλέξη.
2: Ναι, δεν συμφωνώ και επί του πρακτικού και επί του θεωρητικού. Κοιτάξτε κύριε Τσίμα, είστε παλιός και τα ξέρετε. Το ρεύμα της ενανετικής αριστεράς πάντα είχε μια δειλή, θα έλεγα, μικρή παρουσία. Διατελέσαμε και εξωκοινοβουλευτική αριστερά μερικές περιόδους, αλλά απτυχούσε ένα υπαρκτό ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που πολλές φορές η εμβέλεια του ιδεολογική ήταν πολύ ευρύτερη της στενά εκλογικής. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι έστω και κολοβωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι εκφράζει. Το δεύτερο είναι τι θα πει να το κλείσουμε το μαγάζι. Δηλαδή καταρχάς δεν βλέπω ότι η Ελλάς δέχεται ομαδικές προσχωρήσεις. Τι θα πούμε δηλαδή, ότι ωραία θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Το Σάββατο έχουμε κεντρική επιτροπή και αποφασίζουμε με μεγάλη πλειοψηφία να αναστείλουμε τη λειτουργία του κόμματος. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Ότι έχουμε κάποιους που... σας λέω τα πρακτικά ζητήματα. Έχουμε εργαζόμενους που είναι στο κόμμα. Τι θα γίνουν αυτοί. Έχουμε το κόκκινο. Έχουμε την Αυγή. Από την άλλη μεριά θα είμαστε εμείς βουλευτές ενός κόμματος υπό αναστολή. Και η δουλειά μας στο κοινοβούλιο ποια θα είναι. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή ήδη η πολιτική περνάει μια περίοδο μεγάλης απαξίωσης από τους πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους, πώς να το πω, κοντόθαλμες λογικές επιτείνουν αυτή την απαξίωση. Δεν βρίσκω δηλαδή ότι είναι λύση στο πολιτικό πρόβλημα η αναστολή λειτουργία. Σας είπα, έχει και νομικά προβλήματα ενδεχομένως, αλλά έχει και βαθιά πολιτικά. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω ακούσει τεκμηριωμένη και αναλυτική την πρόταση τα περί αναστολής. Μάλλον επισημαίνει, εστιάζει στο αποτέλεσμα, ώστε να μην είμαστε ας πούμε πρόσκομα στην όποια δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς. Αλλά για μένα το πρόβλημα είναι αφενός με πολιτικό, όπως σας είπα, και αφετέρου δεν απαντάει σε κανένα πρακτικό πρόβλημα. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου κύριε Τσίμα, αυτό που έχουμε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο στη δημόσια συζήτηση. Πώς θα αθροίσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο την ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Αν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να συνθέσει ή να ανασυνθέσει με πολιτικούς όρους τον χώρο της ευρύτερης κέντρου αριστεράς, είναι καλοδεχούμενο. Εάν έρχεται να αποτελέσει ένα κόμμα σε αυτόν τον χώρο και να επιτείνει την αποστράτευση και να θολώσει το στίγμα όλου του χώρου αυτού, νομίζω θα δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Μένει λοιπόν να κριθεί και αυτό το κόμμα σε αυτή τη λογική και όχι μόνο στην θετική του συνεισφορά.
0: Η συμβίωση θα είναι δύσκολη. Τώρα, πώς ακούσατε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων να κατεβούν χωριστά τα κόμματα αν επαναληφθούν οι εκλογές που πιθανότατα θα επαναληφθούν, όποιος έρθει πρώτος ή υπόλοιποι να πάνε μαζί του?
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς είναι ένα, το εκτιμώ θετικά, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Στο ΠΑΣΟΚ δεν το εκτιμήσαν πολύ θετικά, αλλά
2: εντάξει, το ΠΑΣΟΚ έχει την άποψη, κύριε Τσίμα, ότι μπορεί να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, ούτε από την προσωπική ακτινοβολία του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ. Επιμένουν να έχουν αυτή την άποψη. Είναι θετικό στο ότι σας είπα, κρίνω θετικά το ότι ο Δούκας λέει ότι έστω και τώρα μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση. Αυτό που είναι το αρνητικό είναι αυτό που δεν μπορέσαμε να βρούμε τόσο καιρό, τον κοινό βηματισμό και τη συνεννόηση, θα το βρούμε σε συνθήκες προεκλογικές ανάμεσα στις δύο εκλογές, στις 25 μέρες περίπου που μεσολαβούν από την πρώτη στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, και θα είναι πιστικό για τον κόσμο. Και άμενα να το κάνουμε τη δεύτερη, γιατί δεν το κάνουμε από την πρώτη, που έχουμε τον χρόνο, τον όποιο χρόνο έχουμε, γιατί δεν είναι πολύ σπούτος ή άλλος, το Μάρτιο maximum θα γίνουν εκλογές, για να είναι αξιόπιστο το εγχείρημα. Είναι ζητήματα πάντως τα οποία είναι θέματα τα οποία τα σκέφτεται ο κάθε καλόπιστος, αλλά τουλάχιστον η πρόταση του Δημάρχου δείχνει ότι δεν μένουν στο μονίδι δρόμο της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο.
0: Συνεπώς εσείς, για να καταλήξω, όταν γίνει η συνεδρίαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσετε τι θα κάνετε, η δικιά σας άποψη θα είναι να μείνουμε εδώ και να περιμένουμε.
2: Ναι, ότι έχουμε το κόμμα μας, έχουμε, εγώ το βλέπω, ξέρετε, εγώ είμαι στην κήτη αυτού του εγχειρήματος από τα 18 μου. Δηλαδή εκτιμώ ότι το πρωτεύον αυτό που μας δεσμεύει είναι η λαϊκή εντολή. Ως ΣΥΡΙΖΑ ψηφιστήκαμε, ως ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε, καταλαβαίνονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπω από τους συντρόφους, τους φίλους, τους ψηφοφόρους που με ρωτάνε τι θα κάνετε, τι θα γίνει, τι θα κάνεις. Αυτό το ζω, το βιώνω. Αλλά δεν προσφέρει τίποτα. Καταρχάς δεν υπάρχει θέμα προσχώρησης. Άρα δεν δέχεται η Ελλάς οργανωμένες δυνάμεις όπως το έχει διατυπώσει. Δεύτερον, το να στείλουμε και να είμαστε σε ένα κλίμα αναμονής, το θεωρώ ότι είναι επιτείνει τη σύψη, όχι τη φθορά, τη σύψη. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος δρόμος από το να ανασυγκροτήσουμε στα πλαίσια του δυνατού, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα, τις κομματικές λειτουργίες και να είμαστε σε μια... σε μια συζήτηση για την επόμενη μέρα, έστω και αν είμαστε σε δύσκολη θέση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Να είστε καλά. Την καλημέρα, κύριε Τσίμα. Γεια σας.

0: Λόρια. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα, διαφημίσεις, ειδήσεις. Εγώ έχω να σας θυμίσω πρώτον ότι αν θέλετε να έχετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πολύ γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει από εκεί που βρίσκεστε, η λύση σας είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όπου και αν βρίσκετε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς καλώδια, με ταχύτητες μεγάλες και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Και να θυμίσω το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας για το στεγαστικό σας δάνειο. Αν αυτό που σας εμποδίζει να κάνετε το βήμα είναι ο φόβος μπροστά στις δυσχέρειες και την ταλαιπωρία, το άγνωστο της διαδικασίας, η Εθνική υπόσχεται μια διαδικασία ανθρώπινη και απλή. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης και ένας προσωπικός σύμβουλος είναι εκεί να σας βοηθάει σε κάθε βήμα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από την Περιφερειακή Αιγάλεο προς τον κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αρδιτού, στον άξονα Κόνονο Σομυρίδου Κυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού αλλά και στη Βάρη Σκοροπίου ανατμήματα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του πρωινή ΣΑΠ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παράλληλα παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Φυρητό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς τις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή το δημοψήφισμα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 11 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ακούτε το ΕΣΚΑ 100,3. Είναι το ημερολόγιο της 3ης, 2 Ιουνίου. Καλημέρα, καλό μήνα. Χθες δεν τα πούμε. Αυτό που ακούμε είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Το ηχογραφούσε τα τελευταία 4 χρόνια. Το κυκλοφόρησε τώρα. Δίνει συνεντεύξεις στα μεγάλα μίντια. Μιλά για τη ζωή του, για τον εαυτό του. Είναι ένα άλμπουμ που, όπως λέει ο ίδιος, είναι σαν να ξεφυλίζεις ένα παλιό φωτογραφικό άλμπουμ και να θυμάσαι τα νιάτα σου. Ο Paul McCartney είναι, λέει κάποιος, ίσως ο μεγαλύτερος μελωδοποιός του αιώνα. Για την ακρίβεια κάτι παραπάνω από και των δύο αιώνων, του 20ου και των αρχών του 21ου. Αλλά ένας κριτικός είπε ότι μπορεί να μην είναι το καλύτερο άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά είναι σίγουρα το καλύτερο άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει κάποιος που έχει φτάσει 84 ετών. Εδώ είμαστε, ακούτε Sky 100,3 λοιπόν, και παρατηρήσεις, να πω γρήγορα δικές σας παρατηρήσεις. Καταρχήν, ένας ακροατής με διορθώνει, γιατί κατά λάθος είπα ότι η ιδέα να μεταδοθεί η στέψη της Ελίβα Σάββετ σαν σήμερα το 1953 τηλεοπτικά ήταν του Κάρολου. Προφανώς δεν ήταν του Κάρολου, ο Κάρολος ήταν τότε 4,5 ετών. Ήταν του Φίλιππου, του συζύγου της, αυτό εννοούσα. Και για τις δημοσκοπήσεις, για τη δημοσκόπηση τη χθεσινή της Opinion, θα δούμε τη σημερινή της Pulse και την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό το γκρουπ των μεγάλων εταιριών, 2, 3, 4, που κάπως, εν πάση περιπτώσει, δίνουν το κλίμα. Πάντως, με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, με βάση τις πρώτες μετρήσεις δηλαδή, οι οποίες απλώς επιβεβαιώνουν τις πρώτες εντυπώσεις, το ρευστό παραμένει ρευστό. Αυτό είπα πριν, επειδή λέτε και εσείς την άποψή σας, η δικιά μου είναι αυτή, ότι το ρευστό παραμένει ρευστό και δεν θα στερεοποιηθεί πριν από τον Οκτώβριο, και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξέρουμε. Μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν αρχίσει η επόμενη πολιτική σεζόν, που θα είναι ασφαλώς η προεκλογική. Τώρα, συνεννοημένοι ήτανε. Ο Ρίγκο Σταρ πήγε και έπαιξε μαζί με τον Πολ Μακάρτνι στο δικό του δίσκο. Προηγουμένως είχε τελειώσει την ηχογράφηση του δικού του, γιατί και ο Ρίγκο Σταρ, συνομήλικος του Πολ Μακάρτνι, κυκλοφόρησε μόλις ένα δικό του καινούριο άλμπουμ. Ο τίτλος είναι Long Long Road, ένας μακρύς δρόμος, ο δικός του δηλαδή.

Το μεγάλο θέμα της ημέρας στον κόσμο είναι αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου χτες, για το οποίο γράφονται πολλά, λέγονται πολλά. Ο Τραμπ έχει αυτό το στυλ διπλωματίας, δηλαδή αυτά που ως τώρα οι πολιτικοί ηγέτες και οι διπλωμάτες συζητούσαν και πολύ προσεκτικά διέρεαν μια αποστηρωμένη έκφρασή τους. Τώρα το πράγμα είναι μια διπλωματία των social media στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια συζήτηση με τον Νετανιάχου, διότι αυτό που εμποδίζει τη συμφωνία του με το Ιράν, η οποία είναι έτοιμη και το Ιράν παρακαλάει, είναι ότι το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο και το Ιράν απείλησε ότι αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, τότε και το Ιράν δεν κάθεται να υπογράψει τη συμφωνία με τον Τραμπ. Αυτό είναι εν μέρει σωστό, δηλαδή αυτό είναι και η εκδοχή που δίνει το Ιράν. Απείλησε, σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές, να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον Περσικό κόλπο, την ειρήνευση εκεί, τα στενά του Ορμούζ, αν προηγουμένως το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις του. Υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα. Οι πληροφορίες που διέρευσαν από τον ιστότοπο Άξιος είναι ότι ο Τραμπ κάποια στιγμή θύμωσε πολύ, τον είπε αχάρη, τον είπε τρελό, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Η ακριβής έκφραση είναι "You are fucking crazy". Αλλά μετά όλα καλά. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά και χειρία επιβάλλεται, ούτε η Χεζμπολάχ θα ξανα

0: χτυπήσει, ούτε το Ισραήλ θα ξαναπιάσει όπλο στο Νότιο Λίβανο. Ο ίδιος ο Νετανιάχου βέβαια μετά τα είπε κάπως αλλιώς, είπε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αναστήλαμε μια επιχείρηση εναντίον της Βηρυτού, αλλά κατά τα άλλα οι επιχειρήσεις μας στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Συνεπώς, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και χτες, δηλαδή στην απόλυτη ομίχλη. Και η επόμενη μέρα είναι εξίσου αφανής, όπως ήταν και προχτές. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 10:44 πρώτα λεπτά, ακούτε σκάκτο.3, το ημερολόγιο. Αυτός είναι ο μέγας δάσκαλος της κιθάρας, ο Ανδρέας Σεγκόβια. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1987, τον γράφει το ημερολόγιο και τον θυμήθηκα. Πολλή συζήτηση αυτές τις μέρες, ήταν και πρώτο θέμα στο δελτίο του Sky χτες, αυτό που συνέβη στην Αλβανία, δηλαδή αυτό το φαραωνικό μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα που κατασκευάζεται μέσα σε έναν προστατευμένο, χώρο, ένα θαλάσσιο πάρκο, έναν χώρο ιδιαίτερης, που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας γιατί είναι βιότοπος σημαντικός. Ταυτόχρονα είναι ένα κρούσμα αμφισβήτησης περιουσιών της ανθρώπων της ελληνικής μειονότητας. Το πράγμα εξελίχθηκε με συγκρούσεις και εξελίχθηκε εν τέλει και σε μια ελληνοαλβανική διάσταση απόψεων, άλλη μία τα τελευταία χρόνια. Ο συνάδελφός μου, ο Σταύρος Τζίμας, συνάδελφος και φίλος, τα ξέρει καλά αυτά. Τα παρακολουθεί τα βαλκανικά και τα αλβανικά πράγματα. Οπότε, για να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε τα μυστήρια. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Παύλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, τι είναι αυτό το έργο? Είναι. Εντάξει, παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, υπάρχει ένα boom τουριστικό στην Αλβανία, δηλαδή η αλβανική ακτή ανακαλύπτει τον τουρισμό, συνεπώς πράγματα οι οποίες δεν είχαν περιορισμένο ενδιαφέρον ως τώρα, ξαφνικά άρχισαν να γίνονται πολύτιμες και περιζήτητες.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς, Παύλε, και δεν είναι τώρα καινούργιο αυτό. Ακόμη και από την εποχή του Μπερίσα ακόμη και αρχίσει μια τουριστική ανάπτυξη και μια προσέλκυση επενδυτών, σοβαρών μεγάλων επενδυτών, και μάλιστα από τότε έχει αρχίσει και η διαφθορά. Έχει κατηγορηθεί ο Μπερίσα, ο γαμπρός, συγγνώμη, του Μπερίσα, ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς για την αγορά εκτάσεων στην περιοχή. Άρα δεν είναι ένα πράγμα καινούριο. Δεύτερον, ο χώρος για το οικόπεδο για το οποίο έγινε αυτή η φασαρία είναι γύρω στα 80 στρέμματα. Είχε πουληθεί πριν από 20 ή 30 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιους ιδιοκτήτες, το αγόρασαν και δεν είχε ανοίξει τότε ούτε μύτη. Τώρα, η συγκέντρωση αυτή που έγινε και στο συγκεκριμένο χωριό για το εν λόγω οικόπεδο δεν έγινε για περιουσιακούς λόγους, αρπαγή περιουσιών της περιουσίας, έγινε για περιβαλλοντικούς λόγους, να μην χτιστούν φαραωνικά τέτοια έγινε από αλβανικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετείχαν και συμμετέχουν βέβαια και ομογενείς μέσα. Το χωριό αυτό δεν ανήκει σε μειονοτική ζώνη, έχει φυσικά ομογενείς αρκετούς, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Άρα έτσι έχουν τα γεγονότα. Από εκεί και ύστερα υπάρχει ένα θέμα περιουσιακό στην Αλβανία, Παύλε, και εσύ το θυμάσαι πολύ καλύτερα, που απασχολεί όλη την Αλβανία σήμερα. Τι έχει γίνει, με δύο λόγια για τους ακροατές μας? Με την πτώση του καθεστώτος Χότζα άρχισε η διανομή της γης, η οποία ήταν μέχρι τότε κρατική σε όλη την, την επικράτεια.
0: Ναι, και καλλιεργεί το πώς, συλλογικά, ας πούμε. Κάπως,
1: συλλογικά, έτσι, μέσα στις κοπερατίβες, στις κολεκτίβες που είχαν, ήταν συλλογική. Και εκεί άρχισε τώρα ένα γαϊτανάκι, τι ανήκει σε ποιον. Εμφανίστηκαν όχι μόνο οι μειονοτικοί στο Νότο, αλλά και στην Αλβανία. Πάρα πολλοί που λένε ότι οι γονείς μας τα καλλιεργούσαν από πρώτα και επί εποχής του Χότζα, άρα πρέπει να, πρέπει να μοιραστούν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουμε δει κατά καιρούς και θέματα που βγάζουν οι άλλοι, οθωμανικά έγγραφα που επί τουρκοκρατίας ανήκαν
1: και οι άλλοι. Και έχει φουντώσει αυτό το ζήτημα και είναι τεράστιο. Αρκεί να σημειώσω ότι έχουν μπλοκαριστεί ήδη τα αλβανικά δικαστήρια με προσφυγές, λόγω αυτών των μπέιδων, όπως είπες προηγουμένως, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που τα διεκδικούν. Και ακόμη κάτι σημαντικό, στον αλβανικό βορρά έχουν φουντώσει και πάλι οι αλβανικές βεντέτες, οι αιματηρές βεντέτες, για αυτό το λόγο. Στο νότο λοιπόν εμφανίζεται πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα. Γιατί? Διότι είναι τουριστική, είναι τα τουριστικά φιλέτα. Mm. Και εκεί τυχαίνει προαιώνια να κατοικεί η ελληνική μειονότητα. Και εκεί παίζεται πλέον το μεγάλο παιχνίδι. Στην διανομή των περιουσιών, τις αγοραπολισίες και φυσικά έχει φουντώσει η διαφθορά. Mm. Έχουμε φαινόμενα διαφθοράς ακραία. Και μάλιστα έχουμε εμπλοκή της μαφίας, έχουμε δολοφονίες δικαστών, δολοφονίες αστυνομικών στο παρελθόν. Άρα το παιχνίδι εκεί είναι πάρα πολύ χοντρό. Είναι λοιπόν πρωτίστως παιχνίδι επιχειρηματικό, επενδυτικό και φυσικά είναι δευτερευόντως και για την ελληνική μειονότητα τεράστιο ζήτημα, γιατί αρπάζονται έτσι με αυτόν τον τρόπο οι περιουσίες και αναγκάζει και αφελληνίζεται ο αλβανικός νότος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς να το προσάψει στον ίδιο το ράμο ότι κάνει, λέει σόν και καλά πάρτε εκεί για να διώξουμε τις Έλληνες. Δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα
0: προφανώς,
1: σήμερα στην Αλβανία.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα ως προς το συγκεκριμένο γεγονός με τον ράμα δέχτηκε και υπό τις ευλογίες του και με την ενθάρρυνσή του φυσικά και με την αναρχή του έγινε μεγάλη επένδυση στο νησάκι απέναντι από αυτόν τον Κολπίσκο που τα επίμαχα στρέμματα στην απέναντι υπάρχει το νησί της Σασόν, το οποίο όπως είναι γνωστό έχει νοικιάσει για 100 χρόνια νομίζω ή περισσότερα ο γαμπρός του του Τραμπ, ο Κουσνέρ, για τις επενδύσεις. Τώρα αυτή η επένδυση έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Αλβανία και ότι έχει γίνει και για πολιτικούς λόγους. Ο Ράμα ήθελε την πολιτική κάλυψη.
0: Λογικό,
1: Ναι, είναι λογικό γιατί.
0: Υπάρχει ένα μυστικό που δεν είναι μυστικό, το ξέρουν όλοι, ότι αν θέλεις να κάνεις δουλειά, να έχεις πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και κάποιο είδους προστασία, ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις business με κάποιο μέλος της οικογένειας Τραμπ.
1: Και ο Ράμα είχε ένα επιπλέον λόγο, Παύλε, διότι πριν έρθει, ανέβει ο Τραμπ στην εξουσία για δεύτερη φορά, είχε μιλήσει όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, μιλούσε με τα χειρότερα λόγια για τον Τραμπ. Mm. Και επίσης, και ένα άλλο αμάρτημα σε εισαγωγικά, ήταν ότι υπήρξε στενός φίλος του Σόρος, του μεγάλου εχθρού του Τραμπ.
0: Άρα τώρα, πρέπει λοιπόν, να τον εξευμενήσει.
1: Ακριβώς για να τον εξευμενήσει. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να φανεί, διότι έχει παρέμβει και η εισαγγελία κατά της διαφθοράς για να δει για την αγορά όλης της και όχι μόνο για το οικόπεδο αυτό, για το συγκεκριμένο οικόπεδο που έγινε η διαδήλωση, αλλά για την όλη επένδυση έχει επιληφθεί η εισαγγελία της διαφθοράς να δει αν υπάρχουν παρατυπίες. Ο Ράμα θα επιμείνει κατά την άποψή μου, διότι δεν έχει άλλη επιλογή απέναντι στον Τραμπ, γιατί αν χαλάσει αυτή η δουλειά τότε αλλάζει όλο το σκηνικό. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Σερβία χάλασε η μπίζνα του Τραμπ με την αγορά του κτηρίου του βομβαρδισμένου από το ΝΑΤΟ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το αγόρασε, έφτασαν μέχρι τις υπογραφές ο γαμπρός του. Τελικά με παρέμβαση των περιβαλλοντικών οργανώσεων εκεί ξεσηκώθηκε ο κόσμος και χάλασε η επένδυση. Αν έρθει τώρα και έχει και μια τέτοια ήττα εδώ ο Τραμπ, μπορεί να αλλάξει όλο το σκηνικό στην περιοχή.
0: Σωστό. Το συμπέρασμα είναι ότι η πολιτική και η business δεν ήταν ποτέ εντελώς χωριστά η μία από την άλλη, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεμένες όπως τώρα στην
1: έτσι
0: εποχή.
1: Ακριβώς, Παύλε. Έτσι, ναι. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα. Το αν εμείς επιχειρήσουμε να το ελληνοποιήσουμε το πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη αυτή η διαχείριση των πραγμάτων, δίνοντας λαβές στο Ράμα για λιδωρίες και ηρωνίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και
0: τα
1: λοιπά.
0: Τα συνηθίζει.
1: Δεν ξέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη και η πολιτική ελίτ πώς θα το διαχειριστεί, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Κουβεντιάζαμε πριν για τα της αριστεράς με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και γίνει με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται σήμερα. Ξαναθυμίζω, έρχεται στις 9 το βράδυ στο δελτίο του Sky 8, όχι 9. 9 είναι το prime time. 8 είναι το δελτίο και η δημοσκόπηση της Pulse, η πρώτη μετά τα γεννητούρια. Αυτό που μόλις έρχεται στα χέρια μου είναι η δήλωση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, των στελεχών της Νέας Αριστεράς που αποχωρούν. Λένε αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα, για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό κτλ.

εξωτερική προαναγγελθεί. Συνεπώς, το πρώτο βήμα έγινε. Μένει να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και εκεί έχουν προαναγγελθεί συζητήσεις και ενδεχομένως αποχωρήσεις.

0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, μουσικά κλείνουμε με Bruce Springsteen. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το σκοτάδι στην άκρη της πόλης, Darkness in, on the edge of town. Πολύ γρήγορα σας θυμίζω, και αυτό είναι μια ωραία επενθύμηση, η Εθνική Τράπεζα και η Κάρτα Mastercard σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε παραστάσεις από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το καλοκαίρι στα αρχαία θέατρα. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής, μπαίνετε στην κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις μοναδικές παραστάσεις αυτού του καλοκαιριού. Και να σας θυμίσω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλετε και χρειάζεστε μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Εύκολα, γρήγορα και με επιπλέον δώρο τις απεριόριστες συνομιλίες σε κινητά προς όλους. Διαφημίσεις, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από την περιφερειακή Εγάλεο προς τον κόμβο Ηρακλείου, ενώ πολύ αυξημένη παραμένει επίσης η κυκλοφορία στην άνοδο της Αρδιτού, στον άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλείου Σοφίας προς την Βουλή, στην Πειραιώς από τέπους σειράς οδού προς την Ομόνια και στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, τμήμα του οποίου είχε νωρίτερα τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν πριν από λίγο 7 βουλευτές και 143 στελέχη του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεωνό Φωτίου. Με την ανεξαρτοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς η Νέα Αριστερά παραμένει πλέον μόνο με 4 βουλευτές. Στην επιστολή αποχώρησης, οι 7 βουλευτές και τα 143 στελέχη αναφέρουν ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Προσθέτουν ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ανάγκη. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ της Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στη Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Η ίδια πηγή επισήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται στις συμφωνίες, αλλά και λόγω της μακροχρόνιας δυσπιστίας που η Τεχεράνη τρέφει προς την Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σχολίασε ότι υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους οργάνωσης. Πάντως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από εχθές στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνοντας την αστυνομία, κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο καθομολογίαν δολοφόνος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Οι αποκαλύψεις από τον ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμη και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας μας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κ. Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εχθές, ελεύθεροι πάντως με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Την έντονη διαμαρτυρία της για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια ατυχή ανακοίνωση, αλλά και για μια ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, ζητώντας παράλληλα την στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Τρίτη. Πότε έφτασε Τρίτη, ένας Θεός το ξέρει. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια, δύο του μήνους, συνεχίζουμε. Τα είπαμε και χθες, τα λέμε και σήμερα.
0: Που ξημέρωσε με πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Και είναι τόσο πλούσια γιατί αφορά την αριστερά.
1: Πάλι πας στα μέσα, πάλι πας στα μέσα. Τα μεγάλα είναι έξω, λέω, που είναι και για μας μέσα. Εδώ έχουμε μια απόλυτη ποιότητα στον κόσμο. Απόλυτη ποιότητα. Κάθε έξι ώρες. Δεν ξεφεύγω καθόλου.
0: Τα προβλήματα της
1: προσπαθώ να βάζω το κεφάλι απάνω και τα ποδάρια κάτω. Γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα συνωστισμό τα ποδάρια πάνω, μήπως ξάπλα. Και ο καθένας κάνει το κομμάτι του σε αυτή τη χώρα επικοινωνιακά και πολιτικά. Αλλά να μιλήσουμε τώρα. Είναι τερατώδης η κατάσταση με τον Τραμπ, με τον Νετανιάχου και τα υπόλοιπα.
0: Πριν πας στον Τραμπ και στον Νετανιάχο.
1: Δεν υπήρξε επιφύτηση.
0: Να πούμε ότι στην ημέρα. Το βασικό θέμα προφανώς είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή και το Ιράν.
1: Τι να υπάρχει, εδώ κοροϊδεύεται το σύμπαν. Εδώ καταρχήν είναι η πολλωστή, πώς να το πούμε, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι είναι άρρηκτα δεμένη η Τεχεράνη με όλους τους γύρω-γύρω, όπως λέγαμε και παλιότερα. Και είναι προφανές ότι και η εκεχηρία που είχε επιβάλει στην ουσία στον Νετανιάχου ο Τραμπ για το Λίβανο. Και βλέπω ότι τώρα ο φίλος του λίγο την καζώνει, κοντεύει να φτάσει πάλι στη Βηρυτό, του χαλάει τη σούπα. Διότι ο Τραμπ το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι πώς θα σερβίρει στο αμερικάνικο κοινό ότι κάνει μια εκεχηρία, κάπως να σώσει κάποια προσχήματα και να πει ότι κάτι έκανε. Μια τρύπα στο νερό με καταστροφή του πληθυσμού στην περιοχή και γενικότερα της ανθρωπότητας οικονομικά και πάει λέγοντας. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε πλήρως και δούμε ότι η αδράνεια. Ενώ στους χειρισμούς της Ευρώπης και τα λοιπά, θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε.
0: Όχι,
1: δεν την αφήνω.
0: Εδώ
1: χτες ο Μακρόν.
0: Η αδράνεια της Ευρώπης ή η κινητικότητα της Ευρώπης.
1: Όχι. Έχει σημασία. Διότι ο Μακρόν πήρε πρωτοβουλία να γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας χθες το βράδυ. Δεν την πήρε. Δεν την πήρανε πολύ. Ο Μακρόν την πήρε. Και ο Μακρόν, όπως έχουμε ξαναπεί, και αλήθεια έχουν σχολιάζουν. Σε 6 μήνες, 7 πόσο είναι, τελειώνει. Αλλά λέω, τουλάχιστον είπε να γίνει ένα Συμβούλιο Ασφαλείας να δούμε τι κάνουμε. Και δεύτερον, είχαμε άλλη μια κατάσχεση από αυτές τις μαύρες πετρολιέρες, πώς τις λένε τέλος πάντων, του κύριου Πούτιν που γυρνάνε πέρα δόθε, αφού τον έχει αφήσει με λεσέφερ ο κύριο Τραμπ. Και την κατασχέσανε. Και καλά κάνανε. Γιατί υπάρχουν διεθνείς κυρώσεις που δεν υλοποιούνται. Γιατί ο κύριος Τραμπ ακόμα και σε αυτό του χάρισε εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια.
0: Δεν υλοποιούνται. Ακυρώθηκαν οι κυρώσεις τουλάχιστον από τις ΗΠΑ στους Ρώσους. Του χάρισε όντως δισεκατομμύρια. Και την ίδια στιγμή οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ή επιτίθενται στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας με ντρόουν ή με πυράβλους.
1: Πολύ ωραία.
0: Να πούμε λοιπόν ότι. Είναι σε εξέλιξη η κινητικότητα, θα πούμε, στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, η διπλωματική κινητικότητα. Να πούμε ότι ενώ όλοι ήλπιζαν ότι θα έχουμε μία πιθανότητα ελπίδας, συνδέονται και προφανώς θα πρέπει να συνδέονται τα δύο θέματα του Ιράν και του Λιβάνου, η Χεσμπολάχ και η φρουρή της Επανάστασης στο Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε και εκεί δρόμο μπροστά μας. Και... Πάντως εγώ στο νησί που ήμουνα το Σαββατοκύριακο η βενζίνη είχε 2,32.
1: Ωραία.
0: Στις Κυκλάδες σε νησί, στις Κυκλάδες.
1: Ωραία, αλλά λέω
0: και
1: τώρα.
0: Να πω ότι τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά έχουν ήδη αυξηθεί γύρω στο 30-40% από πέρσι. Μπορεί να είναι μικρό το εισιτήριο για το ατομικό, αλλά όμως η διαφορά είναι δεδομένη.
1: Και τέλος πάντων, επειδή έγινε και μια τηλεφωνική επικοινωνία που επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά του Ισραήλ μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Τον έκραξε τον Νετανιάχου το φίλο του, τον έκραξε δηλαδή. Ο Νετανιάχου βλέπει τα μπρος πίσω και του Τραμπ και παίζει το δικό του βάρβαρο παιχνίδι μέχρι τέλους. Και εδώ το θέμα δεν είναι να πηγαίνουμε με μέρα με την ημέρα. Αυτή η κατάσταση έχει ξεπεράσει τους 3 μήνες. Δεν υπάρχουν εκεχηρίες τώρα, επειδή η ένταση των βομβαρδισμών ή δεν ξέρω εγώ, οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί. Εδώ οι θάνατοι είναι αλλεπάλληλοι και οι καταστροφές επίσης. Και ακούω και κάτι φοβερούς αναλυτές που λέει κατέλαβε λέει το Ισραήλ το κάστρο Μποφόρ και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε, είμαστε αλλού για αλλού. Αντί να βομβαρδίζουν ή τέλος πάντων αν υπάρχει αξιοπιστία στην προσπάθεια της ανάλυσης και τα λοιπά ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή οδηγεί τον κόσμο άγνωστον που μαύρες μέρες. Και για να το συνδυάσουμε με κάτι άλλο.
0: Και δεν υπάρχει ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή,
1: συμφωνώ.
0: Είσαι όπως το είπε στην
1: γυμνή στα αγκάθια. Πολύ,
0: εγώ
1: πολύ γυμνή.
0: Να ρίχνω
1: πολύ γυμνή.
0: Όλες τις κατηγορίες στην Ευρώπη.
1: Μα δεν πάω να τη μειώσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο ευρύτερο γεωστρατηγικό, ρόλο ηγετικό που θα μπορούσε να παίξει στην περιοχή. Αλλά αυτά είναι τα ίσονο σημασία ζητήματα. Είναι τα μικρά. Τα μεγάλα είναι ότι έχουμε κινητικότητα.
1: Εκεί εσύ επιμένεις. Περίμενε. Να πω μια κουβέντα τώρα. Επειδή πέθανε και ένας μακαρίτης πια, ο Edgar Morin, θα μου πεις πόσοι ασχολούνται και τι λοιπά. Εντάξει, να πούμε μια κουβέντα, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 105 χρονών, δεν ξέρω τι λένε, 104 παρά 1,5 μήνα. Μια φοβερή διαδρομή από εβραϊκή οικογένεια που είχε ρίζες στη Θεσσαλονίκη, στη Γαλλία κτλ. Μεγάλος διανοούμενος, ο οποίος στα νιάτα του ήταν και στην Αντίσταση και καλά έκανε στη Γαλλική Αντίσταση. Και είχε συνεργαστεί με γνωστά πρόσωπα, μακαρίτες τώρα όλοι, ακόμα και με τον Μιτεράν, τον κάποτε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, μέγας αναλυτής, που έβαζε τα ζητήματα, όπως λέμε, στη σύνθεση και στο συνδυασμό των καταστάσεων, να το πω όσο μπορώ, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αυτό λοιπόν με βοηθάει να ξαναπώ σε όσες φίλες και φίλοι μας ακούνε σήμερα, ότι εμείς σε όλα τα δεδομένα πρέπει να τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι, σε ένα κόσμο αλληλένδετο παράποτε. Και ό,τι συμβαίνει, όπως είπαμε και τις προάλλες, δεν θυμάμαι τώρα αν είχα πει εγώ ή εσύ για την Πεταλούδα, αλλά τέλος πάντων.
0: Εσύ το είπες, εδώ,
1: ό,τι και να γίνεται κάπου αλλού, με μία έννοια, έστω και με χρονοκαθυστέρηση, μας επηρεάζει και εμάς. Και μας επηρεάζει σφοδρός, γιατί ο σημερινός κόσμος κινδυνεύει πραγματικά από αυτούς τους ακραίους, όπως είναι ο κύριος Τραμπ, όπως είναι ο κύριος Πούτιν. Ακόμα και ο Κινέζος που το παίζει ίσχος τώρα, αλλά γιατί όχι.
0: Εντάξει,
1: σου λέει,
0: τώρα εσύ βάζεις
1: περιμένω
0: τα,
1: και βλέπουμε.
0: Τα μπέλες των πρόεδρων των ΗΠΑ, στον εκλεγμένο πρόεδρο του ακραίου. Ότι είναι πληθωρικός, ναι. Ότι είναι απρόβλεπτος, ναι. Ότι είναι αφαιρέγγιος, ναι. Ότι είναι αναξιόπιστος, ναι. Αλλά η λέξη ακραίος είναι, αν θες, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσαμε μεταξύ μας να το
1: διαχειριστούμε
0: με όρους πολιτικής επιστήμης. Αυτό είναι προς διερεύνηση. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας. Αλλά εντάξει, είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Τι θα μπορούσες να πεις, για παράδειγμα, για τον Πούτιν, που θεωρητικώς είναι εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά βρίσκεται στην εξουσία κυρίως λόγω της επιρροής του μέσω της εξουσίας, και για τον Ερντογάν αντίστοιχα. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας.
1: Άντε να πάμε στα δικά
0: μας. Πάμε στην κινητικότητα που αναπτύσσεται στην αριστερά γενικότερα και στην κέντρο αριστερά, να πούμε ότι εχθές το βράδυ προβλήθηκε άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού στο Χιλιοστό. Είχαμε σημαντικές και αποκαλύψεις, αλλά και ανέκυψαν μνήμες του παρελθόντος, Δημήτρη, οι οποίες μας θύμισαν τι είχαμε τραβήξει και από τι σωθήκαμε μετά το 2019. Βεβαίως κάποιοι θέλουν να μας το ξαναθυμίσουν, την επιρροή του κυρίου Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Εγώ θα ήθελα να σε βάλω να ακούσεις κάτι, γιατί ξέρω σε τσιγκλάω.
1: Να ακούσω, αλλά εμένα μου αρέσει ο διάλογος, δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι. Μιλάω για σένα τώρα. Επειδή το ντοκιμαντέρ το είδα και χθες, ξαναλέω, έχει ένα πρόβλημα. Το ότι απευθύνθηκε σε πολλούς που δεν απάντησαν.
0: Όλους τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι, αλλά τους έχει, όπως λέμε, μεμονωμένες δηλώσεις. Να μην το πω διαφορετικά τώρα, με καταλαβαίνεις. Εμένα μου αρέσει να έχουμε πινκ-πονκ. Λοιπόν, γιατί στα γεγονότα, υπάρχουν άλλες αναγνώσεις και άλλα δεδομένα πολλές φορές. Τώρα εντάξει, μην το συνεχίσω, είναι άλλη συζήτηση. Έχουμε καιρό. Να ακούσουμε.
0: Θα σου βάλω το Στουρνάρα.
1: Εμένα μου αρέσει να ακούω. Άλλοι δεν τους αρέσει να ακούνε.
0: Έχουμε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, που και τότε ήταν διοικητής και πριν από τον κύριο Τσίπρα ήταν υπουργός οικονομικών και είχε πλήρη γνώση των πραγμάτων και των διαπραγματεύσεων. Άκου ένα απόσπασμα του κυρίου Στουρνάρα και το σχολιάζουμε.
2: Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους.
3: Σαν τι?
2: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
0: Άκουσες τι είπε ο κύριος Στουρνάρας? Εγώ θα κρατήσω μόνο την αιματοχυσία. Αυτό που φοβόταν ο κάθε ένας από εμάς. Να είναι ο κόσμος με τις περιουσίες τους, να έχουν καταρρεύσει οι τράπεζες, να είχαν ανοίξει τράπεζες και η αξία να έχει γίνει μηδενική. Αυτά γλιτώσαμε και ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν να γλιτώσουμε από αυτά ήταν ο Στουρνάρας.
1: Και άλλοι βοήθησαν.
0: Και αυτά
1: και
0: πάμε
1: άλλοι,
0: να ξαναζήσουμε με τη δήλωση, σου θυμίζω, του ηγέτη της Ελλάς, πώς λέγεται το κόμμα το καινούριο, του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι αν ήταν πάλι στην ίδια κατάσταση θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες. Θυμάσαι αυτή τη δήλωση?
1: Όχι.
0: Και σπέβδουν
1: σπέβδουν
0: όλα τα στελέχη από τα διάφορα κόμματα τα οποία δεν βλέπουν στον
1: να
0: ήλιο,
1: το σχολιάσουμε.
0: Στον ήλιο μοίρα δεν έχουν ούτε το 1% δημοσκοπικά να συνταχθούν δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Κλείνω τη δικιά μου αγωγή.
1: Τον καζώνεις.
0: Για πες. Τα βάλω όλα. Όλα.
1: Εκείνο το εξάμεινο ήταν φοβερό. Ξαναλέω όμως ότι ήρθε μετά από μια άγρια προηγούμενη περίοδο που δυστυχώς για μακροχρόνια λάθη και σοβαρές ευθύνες δύο μεγάλων ισχυρών κομμάτων του δικοματισμού του τότε, όπως λέγαμε, φτάσαμε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεύτερον,
0: θες αντίλογο στο
1: ο
0: πρώτο.
1: Κόσμος, σε όλα θέλω αντίλογο, αλλά να το τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω λοιπόν, η χρεοκοπία, το κόψιμο των συντάξεων κτλ. Προηγήθηκαν. Δυστυχώς, το εξάμεινο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη μαζί ήτανε. Άσε τον έλεγε τον κύριο Βαρουφάκη. Και εγώ από τότε είχα κάνει κριτικές δημόσιες και όλα, αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ήταν, πώς λέμε, αλλού βαράμε, αλλού πάμε, αλλού βρισκόμαστε. Και στην πραγματικότητα, όπως έλεγα, να το ξαναπώ ως παράδειγμα τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ένα αυτοκίνητο που πήγαινε κατευθείαν προς τον γκρεμό για όλους μας. Ασχέτως τι είχε μεσολαβήσει. Και σε εκείνη τη φάση έσπεσε την τελευταία στιγμή, αντί να πέσει στον γκρεμό, έπεσε στα βράχια. Δηλαδή, τράκαρε δίπλα. Δηλαδή, σώθηκαν οι επιβάτες. Σε ένα βαθμό τώρα, ο κύριος Τουρνάρας μπορεί να. Οι επιβάτες ο κόσμος. Αν είχαμε βγει από το ευρώ ή είχαμε οδηγηθεί σε άλλες ιστορίες, τότε μπορεί να είχαμε και αίμα.
0: Ακροτηριασμένοι, χωρίς τράπεζες, σώθηκαν οι επιβάτες. Χωρίς τράπεζες.
1: Φορτωμένοι, εγώ θα έλεγα, με ένα μνημόνιο.
0: Χωρίς δημόσια περιουσία.
1: Με ένα μνημόνιο φορτωμένοι.
0: Χωρίς δημόσια περιουσία για 99 χρόνια.
1: Πακέτο είναι όλα αυτά.
0: Πλήρως ακροτηριασμένοι. Σούπα για πόδια και χέρια.
1: Πακέτο. Λοιπόν, θα μου πει μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αλλά τέλος πάντων μετά έγινε μια άλλη κατάσταση. Πρέπει να το θυμίζουμε και αυτό, γιατί αλλιώς μένουμε στα μισά. Μετά υπήρξε, όπως λέω, το νούμερο 2 ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας και λοιπά, το οποίο προσπάθησε να διορθώσει τα αδιόρθωτα εν ολίγης, αλλά τέλος πάντων μια μικρή βελτίωση υπήρξε, αλλά ούτως ή άλλως θα είχε το αρνητικό αποτύπωμα στις εκλογές, γιατί κρίθηκαν αυτά τα πράγματα και στις εκλογές του 19. Και μετά συνεχίζουμε. Θα έχουμε και τις επόμενες, ευτυχώς νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Όσοι βιάζονται λόγω των εκλογών, λάθος κάνουν.
0: Συμφωνώ πολύ. Θα δεχόμουν καταρχήν την επιχειρηματολογία σου, εάν δεν υπήρχε η δήλωση Τσίπρα ότι θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες.
1: Είπαμε απαράδεκτη σχολιά
0: και αν δεν υπήρχε επίσης και το βιβλίο του. Στο οποίο δικαιολογεί τα δικαιολόγητα, επιχειρεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγια. Τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να επαναλανσαριστεί ως κεντροαριστερός, δεν ξέρω τι, με αριστερό
1: ως
0: όνομα.
1: Αριστερός. Αριστερά έβαλε τώρα μέσα. Είπαμε, κάνει rebranding στο rebranding.
0: Αλλά σε ορισμένα τα θέματα τα οποία πολιτικά θίγει ο κύριος Τσίπρας, έχουν ένα κέντρο αριστερό πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η στόχευσή του είναι καθαρά το 20%, 17% που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Αν λοιπόν δεν υπήρχε το βιβλίο και αν δεν υπήρχε και η δική του δήλωση περί τραπεζών, νομίζω ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η κίνηση των στελεχών που σπέβδουν να ταυτιστούν μαζί του, να ελπίσουν ως να τον πιστέψουν και να έχουν προσδοκίες για τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής μιας παράταξης που μπορεί να έχει κυβερνητική πιθανότητα κτλ. Κτλ.
1: Από την ανάποδη, επικοινωνιακά, αυτά που συμβαίνουν, πέρα από τα ποια λάθη έκανε τότε ή θα κάνει τώρα ή κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας και διάφοροι άλλοι, γιατί είναι και άλλοι στο σκηνικό, δεν είναι μόνο στο Τσίπρας, νομίζω σε ένα βαθμό τον βολεύουν κιόλα. Γιατί επικοινωνιακά γίνεται τέτοιο σαματάς που θυμίζει σε πολλούς, λες και είναι από εδώ ο Τσίπρας και από εκεί ο Μητσοτάκης. Να το προσέξουν αυτό όλοι. Και νομίζω ότι πέρα από αυτό, επειδή πολιτική δεν γίνεται μόνο μαύρο-άσπρο, δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο στη ζωή, το έλεγα χρόνια και δυστυχώς. Περνάνε τα χρόνια και βλέπω ότι περισσότεροι παραμένουν, περισσότερο όπως λέω εγώ, οπαδοί, παρά προσπαθούν να καταλάβουν, να τεκμηριώσουν τις καταστάσεις. Γιατί πολιτικά στις δημοκρατίες οι ευθύνες των κυβερνήσεων κλείονται στις κάλπες, κρίνονται και κρίθηκαν και θα πάμε και για τη συνέχεια. Τώρα, το πόσα λάθη θα κάνει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση, που κατά τη γνώμη μου είναι ήδη αρκετά, αλλά δεν έχουμε αυτό το θέμα τώρα. Έχουμε και άλλους που κάνουν. Εδώ βγήκε η κυρία Καριστιανού και είπε: επειδή εγώ είμαι άφθαρτη, το λέω με δικά μου λόγια, γι' αυτό θα είμαι και αυτοδύναμη. Δηλαδή, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας, όπως λέω. Και εσύ μπορείς να λες αύριο ότι είναι χάλια η κατάσταση ή υπέροχη, εγώ να λέω όχι.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα, γιατί έχουμε δημοκρατία.
1: Άλλο η ελευθερία της έκφρασης και άλλο η πιστοποίηση των δεδομένων ως γεγονότα. Παραδείγματος χάρη ότι υπήρξε αποτυχία του εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να το κλείσω.
0: Όχι αποτυχία, καταστροφή
1: αποτυχία.
0: Υπήρχε. Διχασμός του κόσμου υπήρχε.
1: Okay. Ο διχασμός προϋπήρχε. Γι' αυτό και εκφράστηκε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ξεχνάς τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τι έδειξαν τότε? Τι έδειξαν? Ότι ακόμα ένας κόσμος έδινε δυναμική και όθηση στον κύριο Τσίπρα, παρά το τράκο, το φοβερό. Πολλοί δεν το είχαν συνειδητοποιήσει και όλα τα λέμε. Άλλωστε, όλα τα κόμματα που είχαν κυβερνήσει, και η Νέα και η Δημοκρατία και το Πασόκ, ψηφίσαν το μνημόνιο. Τι να κάνανε κιόλα, θα μου πει. Τι να κάνανε.
0: Ωραία. Να πούμε μια έκτακτη είδηση που αφορά και εκείνη την περίοδο, που έχει, έχει μια σχέση με εκείνη την περίοδο. Παραιτήθηκε από βουλευτή η κυρία Χτσιόγλου. Στη θέση της τοποθετείται ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Να δούμε τι σημαίνει αυτό πολιτικά. Με ποιον είναι ο κύριος Δραγασάκης, με ποιον θα είναι η κυρία Χτσιόγλου. Υποθέτουμε ότι η κυρία Χτσιόγλου πάει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε πού πάει ο κύριος, αν ο κύριος Δραγασάκης θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, ή και εκείνος θα αληθωρήσει πολιτικά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σε πάω λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις σε μία αναφορά του Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, του Προέδρου τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το δημοψήφισμα, και να το σχολιάσουμε και ακούμε και επιστρέφουμε.
1: Το κακό είναι το θυμάμαι. Ήμουν πολύ θυμωμένος ξαφνικά και μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις που κάναμε, προχώρησα με την ιδέα του δημοψηφίσματος χωρίς να μας το πει. Η Μέρκελ και ο Λαντ ήταν εξίσου θυμωμένοι με μένα. Ναι. Ήταν εντελώς ανεύθυνο. Για εκείνον ήταν εγχώριο θέμα, για μας ήταν ευρωπαϊκό.
3: For him it was a domestic issue, for us it was a European one.
0: Το voice-over είναι του εκλεκτού συναδέλφου και επικεφαλής της παραγωγής της δημοσιογραφικής επιμέλειας της εκπομπής μας, του κυρίου Δημήτρη Γιαννήρη. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σχολιάσουμε στον Γιούγκερ είναι ότι χαρακτηρίζουν ανεύθυνο το δημοψήφισμα του 2015. Όμως η κυρία Μέρκελ, που την επικαλείται ο Γιούγκερ σε αυτή τη δήλωση, μετά στο βιβλίο της γράφει ύμνους για τον Τσίπρα και τον δικαιολογεί για το δημοψήφισμα. Είναι ίσως η καλύτερη σύμμαχος που είχε ποτέ ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Μέρκελ. Γιατί προφανώς της έδωσε και άλλα πολλά.
1: Λοιπόν,
0: να τα λέμε αυτά.
1: Ένα-ένα.
0: Ή τότε σε τσιγκλάω. Ένα-ένα.
1: Δεν προλαβαίνω. Αλλά να τα καταγράψουμε μια μέρα. Κάνουμε μια εκπομπή συνολικά. Λόγω-αντίλογο. Και δεν έχω πρόβλημα με οποιονδήποτε.
0: Έχεις 30 δευτερόλεπτα να αναπτύξεις τα επιχειρήματά σου. Για πες.
1: 15 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Γιούνκερ τότε ήταν ο επικεφαλής, ας το πούμε έτσι, ο πρωθυπουργός της Ευρώπης. Έπρεπε να πει μια κουβέντα. Παρότι πολλοί του είπαν να μην την πει αυτή την κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, το έλεγα και τότε. Ήταν αναμενόμενο ότι θα την έλεγε αυτή την κουβέντα. Έπρεπε να κάνει μια πολιτική κρίση για το ότι συνέβαινε σε μία από τις 28 χώρες της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, μέσα στην Ελλάδα θα γινόταν ο χαμός, όπως και έγινε. Και η αντιπαράθεση, όπως είπα, η διαίρεση του κόσμου προϋπήρξε με πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο και μετά φτάσαμε με τα χαράς και βαΐων και στο τρίτο μνημόνιο.
0: Στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη, και εκείνος πρωταγωνιστής της περίοδου. Παραιτήθηκε, θα σου πω, μετά τη στροφή του κυρίου Τσίπρα από κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα είναι πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, με τα προβλήματα που έχει τώρα η Νέα Αριστερά.
1: Διαχώρησε
0: και τη διαφορετική. Συμφωνώ, και ήταν θέση η οποία είχε και πολιτικό κόστος. Έμεινε στο παρασκήνιο για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και σήμερα δίνει τους αγώνες του από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Πάμε σε ειδήσεις και θα έχουμε μετά και τον κύριο Σακελαρίδη και τη δυνατότητα να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, μετά θα το πεις.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε αυστηρές καταστάσεις.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Η απαντήση ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβει ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της οργάνωσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: κεντρογενών αριστερών και πολύ αριστερών δυνάμεων και νίκησαν στο δημοψήφισμα και έδιωξαν τη βασιλεία.
1: Στο δημοψήφισμα του 2015, γι' αυτό το λες.
0: Μιλάω αντιστάθμισμα για να θυμίσω τα ιστορικά προβλήματα της χώρας. Το νόθο δημοψήφισμα την ίδια χρονιά, το 1946.
1: Δεν ζούσε.
0: Το 1946, το νόθο δημοψήφισμα που έφερε πίσω το Γεώργιο.
1: Έχουμε τον κύριο Σακελαρίδη.
0: Α, ωραία.
1: Το 1946 δεν έχει γεννηθεί.
0: Δεν πειράζει. Διαβάζουμε. Γιατί μερικοί δεν διαβάζανε.
1: Προφανώς, ούτε καν ο κύριος Τούμπος δεν είχε γεννηθεί το 46.
0: Δεν πρόλαβα, αλλά προσπάθησα. Καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα κύριε Σακελαρίδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Δεν είναι τόσο καλημέρα σήμερα για τη Νέα Αριστερά, γιατί βλέπουμε πολλά από τα στελέχη που είχαν συνταχθεί με το κόμμα σας ότι αποχωρούν, ανεξαρτοποιούνται ή αποχωρούν από το κόμμα σας.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, θα σας πω, ήταν αναμενόμενο αυτό. Και ήταν μια απόφαση η οποία ήταν λυμένη εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που ήταν μια λυμένη απόφαση των στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν και να ακολουθήσουν την πορεία που επιθυμούν, θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό, θα μπορούσα να σας πω, από ένα σημείο και μετά. Γιατί όταν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες, είναι σημαντικό και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα έτσι να συνυπάρξουμε σε μια τέτοια κατάσταση, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, και είναι πολλές αυτές οι προσπάθειες, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό να προχωράνε τα πράγματα παρακάτω. Επότε θα μπορούσα να σας πω ότι για μένα προφανώς από τη μία είναι στενάχωρο, γιατί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί και χρόνια και έχουμε... θα μπορούσα να πω και με πολλούς έχουμε μεγαλώσει και πολιτικά μαζί, αλλά σίγουρα στην πορεία των πραγμάτων νομίζω ότι τέτοιου τύπου κινήσεις λειτουργούν και απελευθερωτικά και ανασυνθετικά.
1: Εγώ δεν μπορώ να μην σας κάνω και το προβοκατόρικο.
2: Εάν
1: το ότι συμπορευτήκατε στο παρελθόν δεν αποκλείει ότι μπορεί να συμπορευτείτε και στο μέλλον.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σας έλεγα ποτέ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις, από την άποψη ότι σίγουρα κάνει κύκλους η ζωή μας. Επομένως, χωρίς να το πάρετε και πάρα πολύ τις μετρητής αυτό που θα σας πω, δεν θα σας το απέκλεια, αλλά ούτε και πολύ εύκολα, ας πούμε, θα σας το επιβεβαιώνα. Μένει να το δούμε στο μέλλον στην τελική. Όπως έχουν τα πράγματα πάντως, για να σας απαντήσω λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα και να μην το αποφύγω. Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Η δικιά μου έτσι, εκτίμηση και η εκτίμηση της Νέας Αριστεράς είναι ότι δυστυχώς χρειάζεται ένας καθαρός πολιτικός λόγος, χρειάζεται μια πολιτική ταυτότητα συγκροτημένη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή τα μεγάλα θέματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματός του είναι στην πραγματικότητα μια... στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό έτσι, ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει κυρίως σε επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων. Γιατί αν μπούμε σε διαδικασία προγραμματικών διατυπώσεων, κάποιοι θα πρέπει να διασταρεστηθούν, κάποιοι θα πρέπει να μείνουν έξω από το αφήγημα. Και αυτό ενδεχομένως είναι κάτι που στη στρατηγική του νέου κόμματος δεν χωράει.
0: Εσείς κύριε Σακελαρίδη, το αναφέραμε προηγουμένως και ο Γιώργος και εγώ, ότι είχατε διαχωρίσει με σωστό τρόπο, θα έλεγα, πολιτικά μιλώντας, τη θέση από την τότε κυβέρνηση Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό νομίζω πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί δεν συμβαίνει συχνά στην πολιτική. Ήταν μια επιλογή με καθαρό
1: μετά
0: τρόπο.
1: Μετά τη στροφή του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, συμφωνώ. Με δημόσια, με σοβαρό τρόπο. Πάει αυτό τώρα. Λέμε το εξής. Επειδή αναφερθήκατε τώρα στα πρόσφατα γεγονότα, λέω το εξής. Η πρώτη απόπειρα της Νέας Αριστεράς ήταν να εκλέξει έναν ευρωβουλευτή. Δυστυχώς, το λέω με την ευρύτερη έννοια της δημοκρατίας, δεν κατορθώθηκε να εκλεγεί ένας ευρωβουλευτής. Από εκεί και μετά οι εξελίξεις δεν σηματοδοτούν μία, θα έλεγα, πώς να το πω, ακατάστατη αντιμετώπιση βασικών πολιτικών τηλεοπτικών.

0: ερωτημάτων. Δηλαδή το θέμα είναι ενός κομματικού σχηματισμού ή ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα, τι γίνεται. Γιατί συμβαίνει αυτή η συνεχιζόμενη πολυδιάσπαση στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Στούμπο. Δεν είναι ζήτημα ενός κόμματος, είναι ζήτημα συνολικής κρίσης, θα μπορούσαμε να πούμε, ενός πολιτικού χώρου, του χώρου της αριστεράς.
0: Ευρύτερα.
1: Το γεγονός, ναι, ευρύτερα και του προοδευτικού ευρύτερα χώρου, θα μπορούσα να σας πω. Το γεγονός, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με την άποψη ότι τα κόμματα της αριστεράς ή τα κόμματα του προοδευτικού χώρου δεν έχουν προτάσεις, δεν έχουν πρόγραμμα. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει προγραμματικός λόγος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν ακούει αυτά τα κόμματα. Δηλαδή, έχει χαθεί η αξιοπιστία. Ο κόσμος κατεβάζει ρολά, κλείνει τα αυτιά του όταν ακούει προγραμματικό λόγο να διατυπώνεται από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Και εκεί είναι ακριβώς που έχουμε ιτηθεί. Και εκεί είναι η κρίση της αξιοπιστίας. Αν θέλετε, κύριε Στούμπο, να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να βρούμε από πού εκπορεύεται και ποια είναι η πηγή αυτού του προβλήματος.
2: Κύριε Σακελάρη,
1: πάντως
2: δεν είναι ελληνικό μόνο φαινόμενο αυτό. Και
0: όχι. Μια στιγμή, επειδή είπατε ο κόσμος φταίει.
1: Όχι,
2: δεν ακούει αυτό, κύριε Σακελάρη.
1: Όχι.
2: Λέει ότι δεν ακούει λόγω του προβλήματος των κομμάτων.
1: Λόγω του προβλήματος, που αν θέλουμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, πρέπει να δούμε τη βάση του, την πηγή του. Λέτε, κύριε Μουρούτη, ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Σίγουρα, εγώ θα υπάρχει η τάση και σε διεθνές επίπεδο.
2: Και η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη έχει υποχωρήσει, αλλά και η αριστερά ευρύτερα.
1: Και ναι και όχι, θα μπορούσαμε
2: εκλογικά,
1: να πούμε. Δηλαδή, σε επίπεδο, έχετε ένα δίκιο, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι αλλιώς. Ενδεχομένως θα μπορούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, υπάρχει μια απόλωση μεγάλη από τη μία προς την αριστερά, από την άλλη προς την άκρα.
2: Δεν μπορείς να θεωρήσεις τον Ομπάμα αριστερό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τον Τραμπ.
1: Όχι, δεν εννοούσα τον Ομπάμα, εννοούσα τον Σάντερ, τον Μαμπράνι, καταλαβαίνετε, έτσι, ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Και αυτό είναι ζήτημα συνολικά της αριστεράς και το πώς μπορεί να έχει έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος να απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, δηλαδή στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της ανασφάλειας της καθημερινής που ζουν οι πολίτες υπό την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και την κατάσταση που ζούμε στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι μας, μέχρι ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, είναι και πιο αξιακά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα να υπάρχει συμπερίληψη, να υπάρχει ανοιχτότητα, να υπάρχει ουσιαστική και πραγματική δημοκρατία. Εκεί είναι ακριβώς που χωλαίνει το ζήτημα με την αριστερά. Θεωρώ, με βάση όλα αυτά που σας λέω, έτσι εντάχει, ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευτεί η νέα αριστερά από εδώ και πέρα είναι κατευθυνόμενη στο πλαίσιο της ανασύνθεσης των δυνάμεων της αριστεράς σήμερα στην Ελλάδα.
2: Άρα η νέα αριστερά συνεχίζει να υφίσταται.
1: Συνεχίζει να υφίσταται ακριβώς στο πλαίσιο μιας κατεύθυνσης ανασυνθετικής της αριστεράς, της οικολογίας, των κοινωνικών κινημάτων, ενός χώρου που πολιτικά παραμένει.
2: Θα μπορούσε να είναι πόλος όμως κυβερνητικός ή εναλλακτικός το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλο η νέα αριστερά υπό την προϋπόθεση των αρχών, των αξιών και της σύγκλησης.
1: Νομίζω ότι επιταχύνεται πάρα πολύ τη σκέψη σας. Καλά κάνετε εσείς προφανώς από την άποψη την δημοσιογραφική και με ρωτάτε. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να.
2: Χωρίς να αποκλείεται όμως και κάτι τέτοιο. Σε δεύτερη
1: σκέψη. Τώρα κανείς δεν ξέρει πως μου αναφέρεται ένα σενάριο το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν συμβεί κοσμοϊστορικές αλλαγές και τα πράγματα σε μια τέτοια περίπτωση δυνητικά θα ήταν διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο για να σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός στόχος από τη δική μας την πλευρά είναι να υπάρχει αυτή η ανασυνθετική διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει κόσμος, ο οποίος, και το ξέρετε κι εσείς, γιατί ξέρετε την κοινωνία και την πολιτική κατάσταση, και οι δυο σας εννοώ εσείς, που νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται, νιώθει ότι είχε εμπιστευτεί την αριστερά, ήταν παραδοσιακά προοδευτικός, ήταν σε αυτό το χώρο. Σήμερα είτε έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, είτε έχει στραφεί στα κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού. Νομίζω ότι είναι αρκετός αυτός ο κόσμος, ο οποίος δεν καλύπτεται από την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα και την Ελλάς. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό για τις δυνάμεις της αριστεράς, μιας αριστεράς η οποία θα καθίσει ξανά από την αρχή, θα αφήσει τις παρελθοντικές συζητήσεις και θα προχωρήσει μπροστά.
0: Με προσοχή στη στάση του καθενός, τουλάχιστον από εμάς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όμως θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Σακελαρίδη. Το σημερινό πολιτικό θεσμικό γεγονός είναι ότι μένεται χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Και θα είναι οπωσδήποτε τα πράγματα πιο δύσκολα και στο θεσμικό κοινοβουλευτικό πεδίο και στο κοινωνικό που είπατε. Εγώ δεν μηδενίζω. Αλλά λέω, αυτό ταυτόχρονα δείχνει ότι υπήρχαν τόσο βαθιές αντιθέσεις ή είναι με βεβαιασμένες κινήσεις προσώπων, δόθε, κήθε, παρακήθε, στην ευρύτερη περιοχή, λέω. Δεν λέω τώρα ποιος μένει, ποιος φεύγει, αν είναι στη Βουλή ή όχι. Δεν είναι εντυπωσιακό?
1: Ευχαριστώ, κύριε Στούμπο, που το θέτετε και θα ήταν παράληψή μου να μην το θέσω. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, που έχουμε βγάλει και ως Νέα Αριστερά, είναι κάτι το οποίο το υπογραμμίζουμε. Θεωρώ κρίμα, το λέω με ειλικρίνεια, το γεγονός ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα όπως αυτή της Νέας Αριστεράς, η οποία ήταν πραγματικά αξιόμαχη, ήταν μαχητική και είχε και τη δική της προστιθέμενη αξία.
0: Παρενέβησε θέματα, βεβαίως.
1: Ναι, και είχε και τη δική της διακριτή και διακριτή παρουσία και προστιθέμενη αξία. Έλεγε πράγματα που δεν λέγονταν από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτή λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα χάθηκε σήμερα. Χάθηκε, αν θέλετε, υπό το... όχι επειδή υπήρχαν ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες. Μάλιστα, στο επίπεδο το πολιτικό και το προγραμματικό, μπορεί να είχαμε διαφορετικές τοποθετήσεις με τους συντρόφους οι οποίοι φύγανε, αλλά στα πολιτικά θέματα δεν διαφωνούσαμε στα ζητήματα των θέσεων. Μπορεί να είχαμε άλλη εκτίμηση για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε σχέση με τον Τζίπρα, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Αλλά στα πολιτικά δεν διαφωνούσαμε. Εγώ θεωρώ ότι μια τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει και να αποτελεί κομμάτι και στοιχείο, βασικό πυλώνα της αριστερής αντιπολίτευσης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή. Δυστυχώς αυτό χάθηκε. Και χάθηκε, αν θέλετε, και υπό την πίεση έτσι, αυτή που ασκείται από ένα κόμμα που υποτίθεται θέλει να λειτουργήσει ενωτικά, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί και διαλυτικά.
0: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι έχουμε μία παρατεταμένη περίοδο προεκλογική, αλλά θα έλεγα το εξής. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης πλέον Μωρέν, κάποτε πολλοί, ενώ είχαν πολεμήσει στην αντίσταση κατά των χιτλερικών, του φασισμού κτλ., μετά, κατά τη γνώμη του τουλάχιστον, είχαν εγκλωβιστεί σε υπερβολικό σταλινισμό. Το λέω σαν άλλο παράδειγμα. Λέω το εξής. Σήμερα στην εποχή μας δεν είναι πολυτέλεια η παραμικρή διαφοροποίηση δική μου, του Γιώργου, η δική σας ή κάποιου άλλου να οδηγεί σε ένα πολυτεμαχισμό?
1: Είναι.
0: Τι είναι, ή μήπως είναι υπερβολικά, ας το πούμε, η προσωπική επιλογή που καθορίζει τις συγκυρίες ή οι συγκυρίες την προσωπική επιλογή?
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, κύριε Στούμπο. Θεωρώ, και δεν ήταν δικιά μας η επιλογή το γεγονός ότι έφυγαν οι συντρόφισσες από τη Νέα Αριστερά. Ήταν δική τους επιλογή, πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία των διασπάσεων, που το συζητάμε πολλές φορές με αρνητικό πρόσημο, θα μπορούσε να έχει θετικό πρόσημο αν λειτουργήσει με έναν τρόπο ανασυνθετικό. Αν δηλαδή καθίσουν στο τραπέζι όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία προκύπτουν, τα θράψματα, αν θέλετε να το πω έτσι, με αυτή την έννοια, κάτσουμε στο τραπέζι και δούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιστορική αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή η αριστερά πρέπει να υπάρξει στο επόμενο κοινοβούλιο και να έχει και ισχυρή παρουσία. Μέσα σε ένα κόσμο παραλογισμού, όπως σας κάνω εγώ αυτή την ανάγνωση, που κινείται με τον τρόπο που κινείται και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κρίσιμο να υπάρχει αριστερά ενισχυμένη στο επόμενο κοινοβούλιο. Και όταν λέω αριστερά, μια αριστερά που θα τα βάζει με τα συμφέροντα, θα έχει μαχητικό λόγο, θα είναι γεωμένη με τα κοινωνικά κινήματα, μια αριστερά όπως αυτή που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα και υπάρχει και μια μακρά ιστορική παράδοση. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των δυνάμεων που ενδιαφέρονται σε μια τέτοια κατεύθυνση, να κάτσουμε στο τραπέζι και να υπάρχει μια κοινή πολιτική έκφραση και στις εθνικές εκλογές, αλλά και στην κοινωνία.
2: Και επειδή πρέπει να κλείσουμε με μία κουβέντα, σε αυτό το τραπέζι μπορεί να καθίσει και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη και όσοι μένουν από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και δυνάμεις που είναι εκτός Βουλής αυτή τη στιγμή.
1: Δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, γιατί προφανώς είναι πολύ όλες αυτές. Καλά κάνετε και μου. το γεγονός ότι μου λέτε και πολλές τέτοιες περιπτώσεις καταδεικνύει έτσι και την πολυδιάσπαση και την τρέλα.
2: Ακόμα και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη θα μπορούσε κάποιος να το εντάξει.
1: Είδατε, τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, έχετε δίκιο. Είναι πολύ έτσι, δύσκολη, να το πω με κομψά θα το πω έτσι, λέγοντας δύσκολη, η κατάσταση αυτή, το να βγει μια άκρη και να πιαστεί το νήμα ξανά από την αρχή. Προφανώς δεν ισχύει για όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που αναφέρατε το ίδιο. Προφανώς μετράει και η διάθεση, μετράει και η δυνατότητα της προγραμματικής σύγκλησης και προφανώς μετράει και η όλη διαδικασία, πώς θα γίνει και με ποιους τρόπους θα γίνει και φυσικά και με ποιο απρόσωπα θα γίνει.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Με χαρά να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο.
0: Καλές προσπάθειες.
1: Καλά.
2: Καλή δύναμη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ζήστε. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου σου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ευχάριστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό, πολλές ευχές, να σας πούμε καλή εβδομάδα. Το τριήμερο πέρασε, καλό ήταν σε γενικές γραμμές, κόσμος είχε, ίσως όσος θα περιμέναμε δεν ήρθε, αλλά εντάξει, ήταν ο καιρός ζεστός, τα πράγματα γενικώς κύλησαν καλά τις ημέρες που έφυγαν. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο, επιμερείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα, Δημήτρη Στραβόλυμο στον ήχο και τη μουσική, Όλγα Κούσκου στα εξωτερικά ρεπορτάζ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, Δημοτικό Σύμβουλο, που είναι εδώ κοντά μας να κουβεντιάσουμε πολλά και διάφορα θέματα. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, Αγγελική μου. Καλημέρα σε όσους μας ακούν.
1: Καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και όλα τα καλά, εύχομαι.
1: Μακάρι σε όλο τον κόσμο.
2: Οι δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί να εξομαλυνθούν και να πάει ζάκινθός μας καλά. Και η Ελλάδα μας.
1: Μακάρι. Και μια και το είπατε και για την Ελλάδα, ναι, ζούμε δύσκολες καταστάσεις τώρα. Παγκοσμίως.
2: Όντως.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε στα τετριμένα τα δικά μας. Ο λόγος που επικοινωνούμε μαζί σας είναι οι πρωτοβουλίες που έχετε λάβει στον τομέα της καθαριότητας για την οριοθέτηση των κάδων. Ήδη έχετε ξεκινήσει. Θέλω να δούμε αυτή η προσπάθεια τι χρονοδιάγραμμα έχει και αν έχετε καταλήξει, ας πούμε, έχετε το πλάνο σας για όλο το νησί.
2: Όπως είχαμε πει, είχαμε δηλώσει από την αρχή, έχουμε όραμα, σχέδιο και πραγματοποιούμε το σχέδιό μας με βάση τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος και με την ταχύτητα που έχει το ελληνικό δημόσιο. Γιατί θέλω να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είχα την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο απλά, όχι πολύ απλά.
1: Είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαντάζεστε, το ξέρετε και σαν επιχειρηματίας. Εγώ από το πρωί παιδευόμουν σε υπηρεσίες, τώρα έφτασα στο γραφείο.
2: Φαντάσου, εσύ που είσαι επιχειρηματίας ιδιώτης.
1: Από το πρωί μιλάμε για να πας σε τράπεζες, τέλος πάντων να διεκπαιρεώσει ο καθένας όλα αυτά που θέλει. Ναι, υπάρχουν ατελείωτες ώρες πια και γραφειοκρατία ψηφιακή και όλα αυτά.
2: Και ακόμα ένα ακόμη, ότι όταν βλέπουν δημοσιογράφο, ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα.
1: Υποτίθεται, ναι, φανταστείτε, ναι, το λέτε καλά, το επισημαίνετε. Φανταστείτε ο κόσμος τι μπορεί να περνάει, ας πούμε, στην καθημερινότητά του, ένας ηλικιωμένος που θέλει να εξυπηρετηθεί.
2: Το αντιλαμβάνομαι, Αγγελική μου, γιατί τα βιώνω πραγματικά. Ναι. Και μερικές φορές ο κόσμος που δυσκολεύεται και δυσανασχετεί, ίσως να έχει δίκιο.
1: Έχει τα δίκια του που φωνάζει, αλλά που να τα βρει.
2: Λοιπόν. Ναι. Το θέμα είναι ότι γενικότερα σαν κοινωνία έχουμε πάρει μία πορεία ανάποδη και δεν προσαρμοζόμαστε στο να κάνουμε όλοι κάτι της, ούτως ώστε να φέρουμε τα πράγματα σε καλύτερη μορφή.
1: Επειδή είστε και κριτής και κρινόμενος, έχετε σκεφτεί και από τη θέση της εξουσίας που έχετε, πώς θα μπορούσαμε κάποια πράγματα να τα επιταχύνουμε? Κοιτάξτε, μήπως ξέρετε το κάτι παραπάνω δηλαδή εσείς, αυτό σας ρωτάω.
2: Εγώ το έχω πια εμπεδώσει, γιατί ασχολούμαι για 50 χρόνια με τα κοινά, δεν είμαι τυχαίος.
1: Ναι.
2: Δεν ήρθα χθες.
1: Έχετε εμπειρία, ναι, γι' αυτό ρωτάω κι εγώ.
2: Λοιπόν, τα πράγματα τα οποία μπορούν να τρέξουν την κατάσταση είναι δύο. Μάλλον θα έλεγα τρία. Mm-hmm. Το ένα είναι η δυνατότητα που έχουν οι αιρετοί, αν έχουν όραμα, αν έχουν διάθεση να δημιουργήσουν. Το δεύτερο είναι αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα του κάθε φορέα.
1: Mm-hmm.
2: Και το τρίτο είναι αν ο κόσμος, η κοινωνία δηλαδή, είναι έτοιμη να προσαρμοστεί σε κάποιες αλλαγές. Δυστυχώς αυτά δεν είναι στο μέτρο που θα ήθελα να είναι.
1: Ναι, νομίζω κανένας μας δεν είναι στο μέτρο που θα ήθελε.
2: Λοιπόν, πρέπει
1: να υπάρχει βούληση, εγώ πιστεύω, από όλες τις πλευρές. Και από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Και από τους πολίτες και από τους πολιτικούς για να προχωρήσουμε.
2: Εγώ προχωρώντας εδώ και περπατώντας στους δρόμους της πόλης, που αγωνιώ να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται η χωροθέτηση, βρίσκω πραγματικά δυσκολίες μεγάλες από την κοινωνία, διότι έχουν χάσει προφανώς την εμπιστοσύνη τους από τη μία και από την άλλη κανείς δεν θέλει γύρω από το σπίτι του, κάτω από την επιχείρησή του, τέλος πάντων πλησίων αυτής να χωροθετήσουμε κάδους.
1: Ναι, και το καταλαβαίνετε το γιατί, έτσι είναι.
2: Ναι, όλοι μας έχουμε σκουπίδια.
1: Ναι.
2: Αν, λοιπόν,
1: το θέμα, βάζουμε... όχι, να σας πω εγώ κάτι, το θέμα της αντίδρασης του κόσμου έχει να κάνει όχι με το αν τα πράγματα είναι normal, αλλά όταν προκύψει μια απεργία, ένα άλλο είδους πρόβλημα, εκεί χάνεται η μπάλα και σου λέει ο άλλος γιατί εγώ να ταλαιπωρηθώ και να υποστώ όλη αυτή τη βρωμιά, ας πούμε, στην πόρτα του σπιτιού ή της επιχείρησής μου, διότι όταν είναι όλα ομαλά και γίνεται η αποκομιδή κανονικά και η καθαριότητα, δεν έχει θέμα κανένας μας.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά πάντα ο φορέας, ας πούμε ο Δήμος, η Διεύθυνση Καθαριότητας, θα πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένος προκειμένου και σε τέτοιες συνθήκες ακόμα να μπορεί να αντιδρά.
1: Ναι.
2: Και να μην υπάρχουν, γιατί υπάρχει η έκτακτη ανάγκη, υπάρχουν διάφορα μέσα τα οποία μπορεί να τα εξαντλήσεις και να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να μένουν τα σκουπίδια στους δρόμους.
1: Ναι.
2: Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν οι αιρετοί έχουν, πώς το λένε, διάθεση και υπευθυνότητα και οι ίδιοι ακόμα μπορούν να βοηθήσουν την ώρα της ανάγκης. Όπως το κάναμε στο παρελθόν, που είχαμε πρόβλημα και δημοτικοί σύμβουλοι πήραν αυτοκίνητα,
1: και οδηγήσανε, εννοείται. Ναι. Και σε μηχανήματα πάνω ανεβήκαν όσοι είχαν δει το δίπλωμα. Μηχανήματα βαρέου τύπου.
2: Ναι. Άρα, εξαντλείται το περιθώριο προκειμένου να είμαστε σωστοί απέναντι από τον πολίτη. Γιατί ναι. του αιρετού η υποχρέωση αυτή είναι.
1: Έχει δουλειά πάντως η Ελλάδα ακόμα και έχω μπροστά της δρόμο για να φτάσει είμαστε εκεί που είναι τα προηγμένα κράτη. Δυστυχώς.
2: Είμαστε στα σπάργανα.
1: Ακριβώς, ναι. Το είπα πιο κομψά εγώ για να μην προσβληθείτε προσωπικά.
2: Δυστυχώς είμαστε στα σπάργανα.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, βρίσκετε αντιδράσεις εκεί που πάτε για τη χωροθέτηση.
2: Ναι, λογικό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το αντιμετωπίζω με αγάπη, με ειλικρίνεια, δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν. Ακούμε και τον κόσμο, γιατί μπορεί σε κάποια επιλογή μας να κάνουμε και λάθος. Δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είμαστε ούτε δικτάκτορες, το λέω άλλωστε.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ότι εκεί στη γειτονιά μου που έχετε έρθει και έχετε κάνει τη χωροθέτηση, είχα σκεφτεί κάποτε αυτό το οικόπεδο εκεί της ΔΕΗ, μήπως κάποιο μέρος του θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να μπαίνουν τα καροτσάκια, ας πούμε, του
2: αυτά.
1: Διότι τα καροτσάκια στο θέατρο δεν είναι ωραία εικόνα.
2: Και
1: σκέφτηκα, ναι, βέβαια η ΔΕΗ ξέρουμε ότι δεν το πουλάει, δεν το νοικιάζει όλα αυτά, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος.
2: Εγώ, Αγγελική μου, σκέφτομαι αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο να είναι ένα τριώροφο κτίριο με τρία υπόγεια και να παίρνει μέσα 500 αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Αυτό...
1: Πρέπει να το θέλει η ΔΕΗ όμως για να γίνει αυτό.
2: Εντάξει. Τώρα αν δεν μπορεί να συμβιβαστεί το κράτος με το κράτος, αυτό είναι ένα από εκείνα τα στραβά που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι. Ναι, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις ελλείψεις χώρων στάθμευσης και κάτι πρέπει να γίνει. Η κατάσταση φέτος έχει οξυνθεί.
2: Δεν αξιοποιηθούν. Δεν είναι κρίμα τώρα μέσα στο κέντρο της πόλης να μην παράγει ούτε ένα ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να παράγει βρωμιά, χόρτα, ποντίκια και όλα αυτά τα οποία φωνάζουμε όλοι μας ότι δεν πρέπει να υπάρχουν.
1: Και εν πάση περιπτώσει και χώρο πρασίνο, αν θέλει, ας το κάνει ο ιδιοκτήτης του.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά να μην είναι ένα κλειστό έτσι και αφημένο.
2: Να μπορεί να παίρνει ανάσα ο πολίτης.
1: Ας βάλουν λουλούδια, κάνουν μια παιδική χαρά. Κάτι τέλος πάντων να αξιοποιηθεί, γιατί είναι και στο κέντρο της πόλης.
2: Συμφωνούμε απολύτως.
1: Θέλω να μου πείτε από πού έως πού χωροθετείτε κάδους αυτό το διάστημα.
2: Έχουμε ξεκινήσει από την Κάλβου.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουμε στο θέατρο.
1: Το οποίο θα καθαριστεί, υποθέτω. Εκεί θα έχει πολλές χλωρίνες.
2: Θα καθαριστεί, εγώ δεν το συζητάμε. Mm. Προχωρούμε στην Ευγενίδου, στο Τελωνείο. Θα ξεκινήσουμε μετά από τις 24 ώρες περιφέρεια. Εκεί που ξέρετε ότι υπάρχει η μεγάλη συστάδα των κάδων στο δικαστήριο. Οπουδήποτε είναι πολλοί κάδοι που έχουν φτάσει σε ένα σημείο και μυρίζει η περιοχή. Θα κάνουμε αυτή την αποσυμφόρηση και στη συνέχεια θα πάμε και στην Αγία Τριάδα και στο πάνω μέρος της πόλης, όπου δηλαδή χρειάζεται, προκειμένου ο πολίτης να έχει κοντά του δύο κάδους, έναν ανακύκλωση και έναν πράσινο, και από εκεί και πέρα θα επέλθει και σαφώς η καμπάνια, γιατί ετοιμαζόμαστε όσον ούπως σε μία εβδομάδα θα ξεκινήσει και το νέο ΣΜΑ που θα είναι η ανακύκλωση.
1: Το ΣΜΑ τι είναι, σχέδιο?
2: Είναι σημείο, αποκομιδής, ανακύκλωσης.
1: Ναι, ωραία. Θέλω να μου πείτε πότε θα πάτε στα χωριά και στις τουριστικές περιοχές, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Εκεί που είναι κάτι πολύ μαζεμένοι, π.χ. πίσω από το θέατρο, έρχονται απ' έξω, ανοίγουν κάτι πορτμπαγκάζ αυτοκινήτων και αδειάζουν από μπάζα μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
2: Ναι, τα συναντάω, Αγγελική μου, τα συναντάω.
1: Τα συναντάμε κι εμείς. Και... εντάξει, δεν έχουν που να τα πάνε οι άνθρωποι, δεν λέω. Αλλά πρέπει να βρούμε μια λύση. Γιατί είναι και ταλαιπωρία και για τα αυτοκίνητά τους αυτό που κάνουν.
2: Και μια και με κεντρίζετε, θα σας πω το εξής, ότι είχαμε πάει ένα τριαξονικό αυτοκίνητο απορριμματοφόρο για δεύτερη, μέσα σε ένα χρόνο, δεύτερη φορά στη μεγάλη εταιρεία του Καούσι, από εκεί που προμηθευόμαστε
1: ναι,
2: αυτά,
1: ναι.
2: Και για αποκατάσταση.
1: Είναι αυτό που με τη λεκάνη της τουαλέτας η ιστορία,
2: ακριβώς.
1: Που τη βάζανε και την ξαναβάζανε, μέχρι που τη μεταβιέσανε για να την πάρετε.
2: Στην Ελλάδα δεν μας έχει ξανατύχει και έρχονται, λέει, απορριμματοφόρα δεκάδες κάθε μέρα εδώ. Δεν μας έχει ξανατύχει. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα στον πολίτη ότι όποιος συλληφθεί θα πάει στο αυτόφορο.
1: Εγώ θέλω πριν φτάσουμε στη σύλληψη να σας ρωτήσω, κάποιος που έχει στρώματα παλιά, σιδερικά, λεκάνες τουαλέτας και άλλα τέτοια τέλος πάντων. Πού τα πάει?
2: Υπάρχει υπηρεσία αποκομιδής του Δήμου, των ογκωδών, που ο Σονούπο θα πάει στον ιδιώτη, που μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να έρθει το αυτοκίνητο του Δήμου να τα πάρει και να μην δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα ο πολίτης να πάρει ένα τηλέφωνο και να εξυπηρετηθεί?
2: Φυσικά υπάρχει. Φυσικά. Και να σταματήσει ο πολίτης να τα πηγαίνει δίπλα στους κάδους.
1: Ναι. Εκεί στο φως θα πάρει το γνωστό παλιό τηλέφωνο?
2: Ναι.
1: Εντάξει, 48-125 αν θυμάμαι.
2: Όχι, στο τηλέφωνο που έχει να κάνει με την αντιδημαρχία του κυρίου Αγαπητού.
1: Στον αντιδήμαρχο καθημερινότητας.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε την προετοιμασία που έχετε κάνει για την τουριστική περίοδο, γιατί ο κόσμος σιγά σιγά μπαίνει όλο και πολυστεύει, οι τουρίστες εννοώ, και να δούμε πόσο έτοιμοι είμαστε και από προσωπικό και από μηχανήματα για να είμαστε σχετικά καθαροί.
2: Κοίταξε, Αγγελική μου, σε γενικές γραμμές, εμείς σαν διεύθυνση καθαριότητας και αποκομιδή σκουπιδιών και ανακύκλωσης, μαζί με τα παρελκόμενα που έχει να κάνει με τις πλυντήριο αυτοκινήτων, πλυντήριο κάδων, αποκομιδή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, οι καμπάνες, γιατί όλα αυτά είναι σημεία τα οποία μειώνουν τον όγκο των σκουπιδιών.
1: Ναι.
2: Αυτά λοιπόν δεν έχουμε το ανάλογο προσωπικό για να μπορούμε να επιτεθούμε, και όταν μας αρρωστήσει αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος πατητήρι ή ένας οδηγός, δεν έχουμε
1: οπαθείτε
2: να τον αντικαταστήσουμε.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε, γι' αυτό περιμένουμε αγωνιωδώς την εξέλιξη της εργολαβίας,
1: ναι, με τον ιδιώτη,
2: προκειμένου να επιτεθούμε στο όραμα που έχουμε σαν δημοτική αρχή και να πούμε στον κόσμο ότι ήρθε η ώρα της πραγματικής ανακύκλωσης, να προσπαθήσουμε όλοι μας και μέσα σε αυτή τη χρονιά να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και η επιτυχία, μειώνοντας τα σκουπίδια του νησιού μας κατά 50%.
1: Γιατί αργεί αυτό με την ανάθεση στον ιδιώτη, γιατί αργεί?
2: Διότι είναι αυτό που σας είπα, το ίδιο το κράτος, όλες οι
1: διαδικασίες. Διαδικασίες.
2: Ναι. Πρέπει, είμαστε σε ελεκτικό συνέδριο και εκεί πρέπει να δούνε
1: τον
2: τύπο των ύλων και τα πάντα.
1: Θέλω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας να σας ρωτήσω, επειδή έχετε και τουριστική επιχείρηση, πώς πάνε τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε ακούσει πολλά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, τώρα που είναι Ιούνιος, πού βρισκόμαστε?
2: Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι λίγο συγκρατημένη η αγορά, είναι λίγο βεβαρημένη η αγορά με την έννοια της αυξής των τιμών.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο προβληματική η τσέπη του τουρίστα που μπαίνει στη Ζάκηθο, που έρχεται στο νησί μας, και όλα αυτά δημιουργούν καθοδική πορεία ως προς την καταναλωτική κατάσταση που έχει ο τουρισμός, τέλος πάντων, απέναντι στην ανταποδοτικότητα. Δεν πάει όμως άσχημα το νησί, και το λέω με όσον αφορά τον αριθμό, πάει αρκετά καλά, είμαστε ένα νησί ασφαλή, είμαστε ένα νησί που το αγαπάει ο κόσμος, οι Ευρωπαίοι και οι Ανατολικοί, και έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε μία καλή χρονιά.
1: Ναι,
2: εγώ για τη δική μου την επιχείρηση είμαι πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια όλες οι επιχειρήσεις δεν είναι στο ίδιο.
1: Να πούμε ότι έχει κόσμο που δεν χαλάει λεφτά. Κάπως έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει,
1: είναι όλοι συγκρατημένοι. Ναι.
2: Είναι όλοι συγκρατημένοι. Υπάρχει λίγο πρόβλημα. Ειδικά από ό,τι εντοπίζω, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στα μαγαζιά εστίασης που περιμένουν τον κόσμο να βγει το βράδυ και δυσκολεύεται να βγει.
1: Ναι, να ρίξουν λίγο τις τιμές. Είναι πολύ ψηλές τιμές.
2: Μα να ρίξουμε τις
1: τιμές. Εγώ καταλαβαίνω ότι αγοράζετε τις πρώτες ύλες που είναι και αυτές πανάκριβες. Αλλά σκεφτείτε μια οικογένεια, σκεφτείτε το κι εσείς που έχετε οικογένεια. Ναι. Να βγει έξω να φάει ένα βράδυ, ένα δεύτερο
2: είναι
1: βράδυ,
2: δύσκολο.
1: Να έχει και τα παιδιά. Όχι, δεν βγαίνουν έτσι.
2: Όντως
1: είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ έχει διπλασιαστεί η τιμή στο σουβλάκι. Φανταστείτε.
2: Αλλά είναι και δύσκολο να μπαίνει κανείς μέσα για να εξυπηρετεί τον κόσμο.
1: Δεν θα έχει την επιχείρηση, θα την κλείσει άμα μπαίνει μέσα. Σας κάνουν παράπονα για το ναυάγιο, όχι ή όχι? Για το ναυάγιο, αν σας κάνουν παράπονα οι τουρίστες?
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Επειδή ισχύουν τα μέτρα αυτά, τα περιοριστικά, γι' αυτό ρωτάω.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτοί έχουν μάθει τους περιορισμούς και τους νόμους. Όπου υπάρχει νόμος, κάνονται προσοχή.
1: Ναι. Εν αντιθέσει με εμάς.
2: Εκείνο που έχω να πω εγώ από το σταθμό σας, μια και με πήρατε, είναι ότι πρέπει σιγά-σιγά όλοι μας να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι επιχειρηματίες, καλύτεροι πολίτες.
1: Δύσκολο αυτό, μας χαλάσαν τα λεφτά στη Ζάκυνθο.
2: Αλλά θα πρέπει να το λέμε καθημερινά.
1: Ναι.
2: Εγώ θυμάμαι τη συγχωρημένη τη μανούλα μου, μέχρι που πέθανε μου έδινε συμβουλές.
1: Ναι. Όχι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, αλλά επειδή είστε και εσείς επιχειρηματίας του τουρισμού, ξέρετε ότι η Ζάκυνθος αλωτριώθηκε από το χρήμα το τουριστικό. Και είναι δύσκολο τώρα τα πράγματα να τα αντιστρέψουμε. Ειλικρινά είναι πολύ δύσκολο.
2: Αυτό είναι ανάλογο με την παιδεία την οποία μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος, ένα παιδί, γιατί από εκεί ξεκινάμε, και να καταλάβει ότι το χρήμα δεν είναι το πάνω.
1: Να το καταλάβουν, πρέπει οι γονείς να το δώσουν στα παιδιά να το καταλάβουν, ότι δεν είναι εξασφάλιση για ένα παιδί το να έχει δωμάτια, είναι εξασφάλιση το να έχει μόρφωση και παιδεία.
2: Οι γονείς, θα πρέπει το σχολείο, δεν το συζητάμε. Και οι αιρετοί, όλοι εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα προκειμένου να υπάρχει μια τέτοια εικόνα που να πείσετε και ο νέος άνθρωπος να ακολουθεί σωστούς δρόμους.
1: Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Έγινε, κύριε Αντιδημάρχε. Γεια σας. Γεια σας. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, ήταν μαζί μας στο ξεκίνημα της εκπομπής για αυτή τη συζήτηση αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας χωροθέτησης των κάδων.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τα θέματα της καθαριότητας που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, γιατί υπάρχουν θέματα ανοιχτά στη Ζάκυνθο με την καθαριότητα και όχι τώρα. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, στο οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς ως δημότες και ως πολίτες για να το διορθώσουμε. Λοιπόν, εδώ πριν από λίγο επέστρεψε από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΖ η συνάδελφος η Όλγα Εγκούσκου, την έχω εδώ απέναντί μου, να σχολιάσουμε λίγο τα θέματα που απασχόλησαν αυτή τη συνεδρία. Η Όλγα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Δεν σε ακούω πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων θα το ρυθμίσουμε το θέμα του ήχου. Να πούμε δύο λόγια για τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση. Ναι, ναι, συνέχισε. Παλιά ιστορία αυτή. Σε παρανομίες ιδιωτών. Ναι, είναι λίγο προς έρευνα το θέμα, ε. Να το ερευνήσουμε λίγο περισσότερο. Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με κάποια κακή διαχείριση στο παρελθόν χρημάτων που απολέστησαν από το ταμείο και τελικά δεν ξέρουμε τι έγινε, πήγε λίγο... που τελικά πήγε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε ο υπάλληλος. Έτσι. Δεν ξέρουμε όμως αν επιστράφηκαν τα χρήματα αυτό, δεν το ξέρω. Ήταν ζωντανό, εκρηκτικό. Τον αντιδήμαρχο παιδείας. Ναι, κουραστήκανε και κάνανε διάλειμμα. Άμα υπήρχε αντιπαράθεση εννοώ κουραστήκανε. Θα το θυμηθούμε στην πορεία, γιατί εγώ δεν ήμουν στην συνεδρίαση για να βοηθήσω. Κάποιους πολίτες δηλαδή, κάποια συμπολίτησά μας. Ναι. Που έχει και η εφημερίδα αναλυτικά ρεπορτάζ σήμερα και είναι δύο δικαστήρια. Τα ασφαλιστικά μέτρα που είναι στις 10 Ιουνίου να εκδικαστούν και είναι και αύριο, από ό,τι ξέρω, η δίκη του αυτόφορου που μάλωσαν μεταξύ τους αυτές οι δύο ομάδες, ας πούμε, οι ιδιώτες υδρομεταφορείς και η δημοσίας χρήσεως. Ωραία. Θα δούμε. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα από κοντά για να ενημερώσουμε το κοινό μας. Όλοι για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας πολύ που μείνανε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί σε λίγο αθλητική εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Ευχές σε όλους σας να περάσετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία.
4: Έλα, πήγαινε Μαραμόνα, λόμαρ καντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέτοιο,
5: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
6: Η μπάλα στη Σέντρα.
5: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου του Ερμή 91,8 Μεγάκυκλος και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από Δευτέρα έως Παρασκευή, η άμεση δύο παρά και όπου μας βγάλει. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα καλή εβδομάδα, διότι δεν είναι Δευτέρα, αν και η εβδομάδα αρχίζει την Κυριακή. Σήμερα είναι Τρίτη. Μπήκαμε στον Ιούνιο, παιδιά. Καλοκαιράκι έρχεται, καλοκαιράκι μυρίζει. Με ότι αυτό συνεπάγεται. 2 του μηνός, 2 Ιουνίου 2026. Φάγαμε και τον Μάιο και τώρα είμαστε πρώτων μπυλών του καλοκαιριού. Θα περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε ωραία. Αυτό είναι δέσμευση. Γιατί τόσες μέρες έχουμε πολλά να πούμε.

0: Όταν λέμε έχουμε πολλά να πούμε, το εννοούμε αυτό, διότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Όταν λέμε ραγδαίες, σε όλα τα επίπεδα.
1: Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ γυρνώ.
0: Συντονιστείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου του Ερμή, της εκπομπής αυτής. Θα τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, θα τα αναλύσουμε εδώ, θα τα πούμε με το δικό μας μοναδικό τρόπο. Θα μιλήσουμε φυσικά για την ομάδα μας, για τον Αψάκηνθος 1961. Θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία. Θα μιλήσουμε συνεχόμενα για τους αντιπάλους μας πλέον στην β' εθνική κατηγορία. Τι ωραίο ακούγεται αυτό. Θα μιλήσουμε για κύπελο Ελλάδος, γιατί μας ενδιαφέρει πλέον και το κύπελο Ελλάδος. Θα μιλήσουμε για δικαστικά θέματα, γιατί έχουμε και αυτό, έτσι, Ζάκυνθος είμαστε. Αν δεν έχουμε και ένα δικαστηριάκι κάθε καλοκαίρι, τι θα έχουμε να λέμε. Ό,τι πρέπει ήρθε αυτό το δικαστήριο.
1: Όσο σε βλέπω, τόσο.
0: Εντάξει, πλάκα κάνω. Μην το δένετε και κόμπο. Αλλά πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Την Πέμπτη θα έχουμε την απόφαση από το πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα έχουμε και Μουντιάλ. Από όλα θα έχουμε. Έρχεται και μια γενική συνέλευση της Ψακίνθου.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη.
0: Τι σας έλεγα, είναι πολύ ωραίο τελικά να κάνει κάποιος αθλητικογράφος ρεπορτάζ μόνο για ομάδες Super League 2. Κάνω ρεπορτάζ, παιδιά, γιατί πλέον πρέπει να γνωρίζουμε τι κάνουν όλοι οι αντίπαλοι μας. Οι 15 ομάδες που θα είναι αντίπαλοι σε αυτό το πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο αρχίζει στις 6 Σεπτέμβρη. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν θα έχουμε σέντρα, γιατί 6 Σεπτέμβρη, τι συζητάμε τώρα, θα έχουμε σέντρα του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Και αν έχουμε σέντρα του πρωταθλήματος 6 Σεπτέμβρη, σέντρα κυπέλου θα έχουμε 18 Αυγούστου.
1: Πάλι απ' την αρχή.
0: Γιατί όπως και να το κάνουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, τα καλύτερα έρχονται. Πάντα είναι μπροστά μας. Βλέπουμε πλέον διαφορετικά το ποδόσφαιρο εδώ στο νησί μας. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις ρεπορτάζ από Ψάκυνθος, να γεμίζεις ας πούμε μια σελίδα εφημερίδας, να γράφεις και τελειωμό να μην έχει. Είναι ωραίο τελικά να γράφεις στην εφημερίδα ρεπορτάζ από Ψάκυνθος Β' Εθνικής και να γεμίζεις μια σελίδα με 1000 ας πούμε 200 λέξεις, έτσι πολύ απλά. Είναι πολύ ωραίο να παρακολουθείς τις ιστοσελίδες της Ελλάδος για την Β' Εθνική Κατηγορία. Είναι πολύ όμορφο να μιλάς με συναδέλφους άλλου πλέον επιπέδου στο ποδόσφαιρο, διότι η άνοδος της Ζακύνθου αναβαθμίζει τους πάντες και τα πάντα.

0: Χαιρετίζω τους φίλους, τις φίλες που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα από το νησί μας, από το καλοκαιρινό πλέον Τζάντε, από την ευρύτερη περιοχή της νότιο-δυτικής Ελλάδος και μέσω του διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Να είστε καλά παιδιά, ξεκουραστήκαμε αυτό το τριήμερο. Καλά, μπορεί να μην είχαμε εκπομπή, όμως οι ειδήσεις είναι συνεχόμενες. Τι έγινε, κάνατε καμία βουτιά αυτό το Σαββατοκύριακο? Είναι παγωμένη ακόμη η θάλασσα.
1: Δεν είναι που η καρδιά φοβάται.
0: Μην αγώνεστε, θα μιλήσουμε και για τα γηπεδικά, θα μιλήσουμε για το δημοτικό στάδιο.
1: Έτσι να χτυπώ.
0: Σε λίγο αρχίζει μία σύσκεψη στο Δήμο Ζακύνθου για το δημοτικό στάδιο. Μια κρίσιμη, θα έλεγα, μια σημαντική σύσκεψη του Δημάρχου, του κύριου Γιώργου Στασινόπουλου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, της συμπολίτευσης. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση, η οποία φτάνει μέχρι εδώ, στο ραδιόφωνο του Ερμηνεία, στους 91,8.

Διότι ο χρόνος πλέον σε αυτή την υπόθεση δεν είναι σύμμαχος κανενός εδώ στο νησί. Τώρα κάποιοι φίλοι στοιχηματίζουν και λένε ότι πολύ δύσκολα θα προλάβει τα πρώτα παιχνίδια η Ζάκυνθος να τα παίξει εδώ στο γήπεδο της. Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι στοιχηματικές εταιρείες για αυτό το θέμα, αν θα προλάβουμε δηλαδή να αγωνιστούμε στα πρώτα παιχνίδια κυπέλου ή πρωταθλήματος στο γήπεδό μας, ή θα πάμε στο Παπελμουνιουσιακό στάδιο ή και στην Πάτρα να αγωνιστούμε, αν δεν είναι έτοιμο το γήπεδο.

Και όπως λέει και η εφημερίδα Ερμής, αποστολίδης, ανανεώσεις, μεταγραφές, γήπεδο και δικαστικές εξελίξεις στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας για τον Αυζάκυνθος. Λέει ο τίτλος, είναι ο τίτλος της εφημερίδας Ερμής και ο υπότιτλος, προφορική συμφωνία με τον προπονητή που οδήγησε την ομάδα στην Super League 2, στο προσκήνιο ανανεώσεις, μεταγραφές και αδειοδότηση του γηπέδου. Η διοίκηση ανοίγει το φάκελο της επόμενης ημέρας στις επαγγελματικές κατηγορίες. Την Πέμπτη η απόφαση από την δικαστική διαμάχη από το πρωτοβάθμιο όργανο της ΕΠΟ και η υπόσχεση στήριξης από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Λέει η εφημερίδα και από κάτω έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Τι λέτε, θα είναι έτοιμο το γήπεδο στη Σέντρα, αν όχι του κυπέλου το πρωταθλήματος στις 6 του μηνός? Θα έχει πάρει η αδειοδότηση 20 μέρες πιο μπροστά που χρειάζεται, ή θα τρέχουμε σε κάποια άλλα γήπεδα όντας γήπεδούχοι? Αυτό το ερώτημα ο μόνος που μπορεί να το απαντήσει είναι ο Δήμος Ζακυνθού. Και πιστεύω ότι στο Δήμο Ζακύνθου αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα να αγωνιστεί η Ζάκυνθος στη σέντρα του πρωταθλήματος, στη φυσική της σέντρα.

Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ στο σημερινό κλασικό, στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε, η ώρα είναι 2 ακριβώς και πάμε να βουτήξουμε στη θάλασσα, στο απέραντο γαλάζιο της ενημέρωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται. Χαιρετίζω εδώ τους απανταχού φίλους της εκπομπής και φίλες που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα. Σας ευχαριστώ, παιδιά μου, να είστε καλά. Υγεία, χαμόγελο, αισιοδοξία. Και πάμε μαζί να βάλουμε την σιδερένια μας γροθιά μέσα σε ένα βελούδινο γάντι.

0: Χαιρετίζουμε τα φιλαράκια μας, τα καλά, τους φίλους, τους καλούς, όπως είναι ο Κώστας ο Πλέσας, με την ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, ο φίλος μας ο Νίκος ο Κουρούμαλος, φύσιο Ζάντε, φυσικοθεραπεία και ενστοραπεία, πελματογράφημα, εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στην Οδοκάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνία. Τα φιλαράκια μας στο Κοροπολίο Πήλικα, η Τερέζα, ο Στάθης, ο Ανδρέας, ο Γιάννης, να είστε καλά παιδιά. Ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος με το Καλένικο εκεί το Καλυπάδο. Ο επίσης καλός μας φίλος ο Τάσης και ο Παναγιώτης Δασκαλάκης με την Χασάπο Ταβέρνα Δασκαλάκης στην οδό Αγίου Λαζάρου 50. Αυτό το καλό αγόρι με το Βένους επίσης μπαρ στο Σιλβί, το Δωρής Ξένος. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βερίκιος με το καλύτερο ζάχαρο πλαστείο στο νησί μας. Χαιρετίζουμε τον φίλο μας τον Σάκη τον Κλαβά και τον Μάριο τον Μπάγκαλη εκεί στην Αγριλιά, εμπορική και χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας. Αυτό το παλικάρι, τον Τίμιο Γίγαντα, τον Παναγιώτη τον Στράνη, με την στρωματοπία Ζακίδου στο κατώ Γερακαρίο, την οικογένεια Καπαρέλη εκεί στα Ντουρέικα, το φίλτα το Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι, διανομή πετρέλαιο θέρμασης. Τον γεωπόνο μας τον Παναγιώτη το Βάρζελη, οικολογική γεωργική στο Σαράκιναδο. Φυσικά την Ακαδημία Ψάκυνθος εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Τον γίγαντά μας τον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων, τροφιμανότερης ποιότητας στα Καμπασέικα. Και τον νεαρό Αναστάσιο Παπαδρέου, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρή Κρίστη Ζάκυνθο. Τη φίλη μας την Μαρία την Βερτζάκη με το πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών στο δρόμο του αεροδρομίου. Και από εκεί στο φίλο μας τον Γιώργο τον Μουζάκη με το Βαλερόζο Αλεξάνδρου 83. Πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαπίκο, Στάθης Καραμαλέκες, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Και από εκεί στο καφέ κάπου, δύο καταστήματα, Μουσά Μαρτενέγκου 6 και στα Ντουρέικα, στο καλύτερο καφέ της πόλεως μας, Φούρνος του Κοτς, Θόδωρος Κινήσης Δραγώνας. Πάμε και στην Επισταρία Ντελάρτε, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας βρίσκεται εκεί. Στάθη, άφησα μισό σάντουιτς εκεί. Κανόνιος την πορεία σου. Συνεχίζουμε με τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο, τζάμια, κρίσταλα, καθρέφτες στο Καλαμάκι, στην Αγία Κατερίνη. Και τέλος ο φίλος μας ο γιγαντάς μας ο Τάκης ο Κλαβάς με το μαγευτικό μάγκο στην παραλία του Τσιλιβή. Γίνεται χαμός πλέον, έχουν ανοίξει όλα τα μαγαζιά και φυσικά το δικό μας το μάγκο. Και σίγουρα είναι ο φίλος μου ο Σάκης ο Λάπος, αν δεν κάνω λάθος. Τα κολλητάρια είναι κολλητή. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε 2 η ώρα και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις να πούμε.
1: Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
0: Πολλές ειδήσεις αθλητικού, θα έλεγα, ποδοσφαιρικού, αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα.
1: Και ενώ να έρθω μου απαγόρευε.
0: Λοιπόν, πρέπει να συγχαρώ, να ευχηθώ δημοσίως από το ραδιόφωνο, βέβαια το έχω κάνει κατηδίαν, στον αδελφό μας τον Σοκράτη το Λιβαδά, τον αδερφό Σοκράτη Λιβαδά, ο οποίος, παιδιά μου, ο Σοκράτης έγινε ένας περήφανος πατέρας. Ναι, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Αυτό το μικρό παιδί, το οποίο το είχα συναντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Ερμή, έγινε πατήρ, απέκτησε έναν ένα υγιέστατο αγοράκι. Να το ευχηθούμε από καρδιάς, από τα βάθη της καρδιάς μας, τα καλύτερα για τον Παναγιώτη Λιβαδά Τζούνιορ. Χαιρόμαστε κι εμείς με τη χαρά του στο κράτη μας και της ζωής σας και όλη της οικογένειας και από Ζάκηθο και από Ξάνθη μεριά.

Σωκράτης Λιβαδάς, ο οποίος έτσι γνωστός για το πηγαίο χιούμορ του. Ανακοίνωσε λοιπόν την απόκτηση, τη γέννηση του ιού, με μια, θα έλεγα, με μια ανακοίνωση μεταγραφής, και πραγματικά θέλω να τη διαβάσω. Δεν κρατιέμαι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω έτσι το θέμα. Λοιπόν, ο Σωκράτης Λιβαδάς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε την απόκτηση του ιού του ως εξής. Ανακοίνωση μεταγραφής. Ο αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Νεόκοπων Γονέων ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του νεαρού επιθετικού Παναγιώτη Λιβαδά Τζούνιορ. Ύστερα από σκληρές, πολύ ωραίες και απαιτητικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας μας και του εκπροσώπου του ποδοσφαιριστή, επήλθε πλήρης συμφωνία και ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας εφόρου ζωής. Ο νεαποκτηθής άσος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, διαθέτει άριστη φυσική κατάσταση, δυνατές φωνητικές ικανότητες και αστήρευτη ενέργεια, ενώ αναμένεται να αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Η πρόεδρος Ζωή και ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου, δηλαδή Σωκράτης, καλωσορίζουν τον Παναγιώτη στην οικογένεια και του εύχονται υγεία, χαμόγελα και αμέτρητα γκολ στην καρδιά μας. Στόχος όλων είναι να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη σημεία του συλλόγου και να χαρίσει αξέχαστες στιγμές στους φιλάθλους του. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Απίστευτο, κι όμως ό,τι καλύτερο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Εδώ η ώρα είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά. Και δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ότι η γέννηση του Λιβαδά, του Παναγιώτη Λιβαδά Τζούνιορ, ήρθε την ίδια ημέρα που υπέγραψε, που ανακοινώθηκε, που υπέγραψε ουσιαστικά, έτσι, ο Ραφαήλ Πέτας στον Πανιόνιο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας σιγά σιγά. Έχουμε την εξέλιξη, γιατί πλέον ο Ραφαήλ Πέτας δεν είναι ένας παίκτης μόνο β' εθνικής κατηγορίας, είναι και αντίπαλός μας, όπως και να το κάνουμε, στο πρωτάθλημα το συγκεκριμένο. Πώς τα έχει φέρει η ζωή, πώς τα έχει φέρει η τύχη, τέτοια. Λοιπόν, την ημέρα που γεννήθηκε ο Παναγιώτης Λιβαδά Τζούνιορ, ο Ραφαήλ Πέτας υπέγραψε προσύμφωνο συνεργασίας με τον ιστορικό, με τον Πανιόνιο.

Θα ήθελα πραγματικά από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς με τα εκατοντάδες μηνύματά σας στο διαδίκτυο για τον Ραφαήλ. Πραγματικά μηνύματα τα οποία είναι, ήταν και είναι συγκινητικά, γιατί έρχονται συνεχόμενα τα μηνύματα. Από το Βόλο στη Νέα Σμύρνη, το νέο κεφάλαιο του Ραφαήλ Πέτα, λέει ο Sport FM, ένας ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε για την συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του, καλείται να διακραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα προσπάθεια των Κιανέριθρων για άνοδο. Σήμερα το απόγευμα ο παίχτης υπογράφει στον ιστορικό

Και λέει το ρεπορτάζ από το Sport FM. Ο Πανιόνιος συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου με παίκτες που συνδυάζουν εμπειρία, ποιότητα και γνώση της κατηγορίας. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η περίπτωση του Ζακεθινού μεσοπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ενός ποδοσφαιριστή που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μια από τις πιο σταθερές και αξιόπιστες παρουσίες στην Super League 2. Ο Ζακεθινός μεσοπιθετικός δεν ανήκει στην κατηγορία των παιχτών που απασχολούν συχνά τα πρωτοσέλιδα. Αντιθέτα, έχει χτίσει την πορεία του βήμα-βήμα μέσα από δουλειά και συνέπεια μέχρι να φτάσει στο σημείο να θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές της κατηγορίας. Και λέει πολλά πράγματα παρακάτω, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Άλλο ένα Ζακυνθινόπουλο που παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται εκτός νησιού μας, όπως είναι ο Χάρης ο Μαυρίας, όπως είναι ο Θοδωρής ο Τσιριγότης, που αγωνίζεται στην Φιλανδία, κάνουν το νησί μας να είναι υπερήφανο για την, για τις επιδόσεις τους, αλλά και για την, για το ήθος που εκπέμπουν. Γιατί αυτό είναι που μένει ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που μένει είναι το ήθος που βγάζουν αυτά τα παιδιά, τα Ζακυνθινόπουλα που αγωνίζονται εκτός του νησιού μας και πάντα έτσι μας κάνουν να χαιρόμαστε με τις επιτυχίες τους, αλλά προπάντων να υπερηφανευόμαστε για, την, για, το, για τον χαρακτήρα τους. Κι ο μύθος να σου ανήκει. Θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα

Είναι πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά σαν πατέρας του Ραφαήλ να διαβάζω μηνύματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αξία του Ραφαήλ σαν παίχτη, έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα. Όπως διαβάζω κάποια μηνύματα εδώ στο Facebook από αρκετούς φίλους, πρότυπο σκληρής δουλειάς με προτεραιότητα την ηθική και την ακεραιότητα. Όπως ένα άλλο μήνυμα στο ήθος και το χαρακτήρα που έχει ανάγκη ο τόπος σαν τον Ραφαήλ. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, να αισθανόμαστε ωραία. Εντάξει, πόσο μάλλον βέβαια όταν βλέπουμε ότι προκόβουν τα Ζακυνθινόπουλα, και μακάρι στο εγγύς μέλλον να υπάρχουν κι άλλα παιδιά από τη Ζάκυνθο να ακολουθήσουν το παράδειγμα αρκετών ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή εκτός νησιού, κάποιων ποδοσφαιριστών όπως είπα προηγουμένως, του Χάρη του Μαυρία στον Πανατολικό, του Θοδωρή Τσιριγότη στην Τουρούκ στην Φιλανδία. Του Παναγιώτη του Χαϊκάλη που βρίσκεται στην Καρδίτσα, αν δεν κάνω λάθος, από τα πέρυσι. Νομίζω ότι δόθηκε δανεικός από τη Μαρκό. Δεν ξέρω τώρα αν ο Παναγιώτης θα συνεχίσει να είναι στην Καρδίτσα. Του Σταύρου του Κήτου, ο οποίος ανέβηκε φέτος από το τοπικό με την ιστορική φανέλα του Εργοτέλη στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τα ωραία μηνύματά σας που αφορούν τον Ραφαήλ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πούμε, να πούμε ότι ο Ραφαήλ σήμερα υπογράφει στον Πανιόνιο, σήμερα το απόγευμα. Το νέο του συμβόλαιο, και όπως καταλαβαίνετε γίνεται κάτοικος Νέας Σμύρνης. Έρχεται και λίγο πιο κοντά εδώ στα δικά μας τα μέρη, στο Νότο, γιατί τόσα χρόνια ο παίχτης ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, στον Αλμοπό Αριδέας. Στην Νίκη Βόλου, στον Καμπανιακό, πάλι στην Νίκη Βόλου. Βέβαια, έτσι, είναι σημαντικό να πούμε ότι ο παίχτης ήταν και στην Β' Εθνική με την ομάδα της Ζακύνθου, να μην το ξεχνάμε αυτό.

Αλλά έτσι να πούμε ότι είναι ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του δάσκαλου, του Στράτου Κουρούμαλου. Γεια σου δάσκαλε. Και με τον Έσπερο, αργότερα με τον Εζάκη Ενθιακό, στο τοπικό και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και μετά στην μεγάλη ομάδα του νησιού μας, πριν πάρει μεταγραφή και φύγει. Και πάει στο αθλητικό όμιλο καταστασίων στην τρίτη εθνική. Και αργότερα αυτή η πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα καλά του λόγια τον συνάδελφο, τον Διονύση τον Μπινιώρη. Από την ημέρα της Ζάκυνθος, ο οποίος εκτός από το ρεπορτάζ που λέει για τον Ραφαή, έχει ένα κομμάτι το οποίο έτσι, πραγματικά με συγκίνησε, ο οποίος Διονύσης Μπινιώρης λέει: φίλαθρος της Ζακύνθου από μικρό παιδί. Ο Ραφαήλ Πέτα στην καριέρα του έχει φορέσει τη φανέλα του Απζάκηθος, καθώς την εκπροσώπησε την χρονιά του που σαν Ζακυθιάκος δεν είχε επίσημα αλλάξει όνομα. Έπαιξε με το Καθεστάρι και έπαιξε την ισοπαλία του γκολ του Σούρμπι, τελευταία αγωνιστική του playoff, κατάφερε να επιστρέψει στην τρίτη εθνική. Εκτός όμως από παίκτες, είναι και φίλος της ομάδας από πολύ μικρό παιδί. Ενώ έδωσε το παρόν στα κρίσιμα παιχνίδια των Παράς Ανόδου και πανηγύρισε με τον κόσμο τη σπουδαία νίκη της Ζακύνθου κόντρα στον Εθνικό. Πάνω απ' όλα όμως ξεχωρίζει και για τον χαμηλό τόνο χαρακτήρα του, καθώς ποτέ δεν έχει προκαλέσει αρνητικά τη δημοσιότητα παρά μόνο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις. Η μεταγραφή του στον Πανιόνιο αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή με τον ζακυθινό ποδοσφαιριστή να συγκαταλέγεται άλλωστε στους κορυφαίους του νησιού μας, φυσικά παρέα με τον Χάρη τον Μαυρία και τον Θοδωρή τον Τσιριγότη. Λοιπόν, θα είναι αντίπαλος φέτος ο Ραφαήλ, αντίπαλος της ομάδας μας. Θα τον υποδεχτούμε, θα πάμε και στη Νέα Σμύρνη, στα Ζάκυνθος εννοούμε. Πλέον οι δρόμοι μας χωρίζουν όσον αφορά το τις ομάδες. Βέβαια να πούμε ότι ο Ραφαήλ έχει έρθει αντίπαλος εδώ στο νησί με την σπουδαία ομάδα της Νίκης Βόλου πρόπερση. Δεν αγωνιστήκε διότι ένας τραυματισμός τον άφησε στο Βόλο και δεν κατάφερε να έρθει τότε στον αγώνα κυπέλου. Να που η ιστορία επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά από τα φρέσκα κουλούρια. Χαιρετίζω του φίλου μου τον Κώστα. Γεια σου Κώστα μου. Ο οποίος μου λέει: Μίτσο, καλό μεσημέρι. Η σύζυγός μου λέει ότι βάζεις ωραία τραγούδια, αλλά μην τα χαμηλώνεις όταν μιλάς. Δεν γίνεται, παιδιά. Φίλε Κώστα, πώς θα γίνει? Να μην το χαμηλώνω, να παίζω μόνο τραγούδια. Σκέφτομαι να κάνω μία ώρα τραγούδια και μία ώρα να μιλάω. Δεχόμαστε και αφιερώσεις, έτσι. Λοιπόν, μιας και το αναφέρει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας, να βάλω ένα τραγούδι, να το αφιερώσω στην σύζυγο του φίλου μου αυτή τη στιγμή που ακούει την εκπομπή.

0: Ένα από τα πιο όμορφα έτσι, τραγούδια εμβληματικά της Ελένης Δήμου. Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωσα. Προηγουμένως Κώστα μου, στη σύζυγό σου με πολύ αγάπη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλεγα προηγουμένως ότι θα συναντήσουμε τον Ραφαήλ εδώ στο νησί και θα πάμε και στη Νέα Σμύρνη. Αλλά πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε γιατί έχω νέα να σας πω που σχετίζονται με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, με τον Αυζάκυνθος 1961. Η ομάδα μας η οποία είναι στον προθάλαμο της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Δεν θα αλλάξει κάτι. Η εφημερίδα λέει: αποστολή της ανανεώσης, μεταγραφές γήπεδο και δικαστικές εξελίξεις στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας για τον Αυζάκυνθος. Και να που έρχεται επίσημα η διοίκηση της ομάδας της Ζακύνθου.
1: Και μην τρομάζεις που τα ακούσμα έχω κοπιάρει σε πολλούς.
0: Μας επιβεβαιώνει ότι πλέον, ναι κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι έχουμε προπονητή το Γιάννη τον Αποστολίδη. Έχουμε λοιπόν μια ανακοίνωση ανανέωσης συνεργασίας, μια ανακοίνωση την οποία δημοσίευσε πριν από 28 λεπτά περίπου ο Αυζάκυνθος 1961. Η διοίκηση λοιπόν του Αυζάκυνθος 1961 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάννη Αποστολίδη. Καλωσορίζουμε εκ νέου τον Γιάννη στην οικογένεια του Αυζάκυνθος και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του. Η εμπειρία, η εργατικότητα, το ήθος και οι γνώσεις του αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για την ομάδα μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας. Ευχόμαστε να έχουμε μια ακόμη μια χρονιά μια άριστη συνεργασία και όλοι μαζί ενωμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε να οδηγήσουμε τη ζακιθάρα μας με ασφάλεια και επιτυχία στους δρόμους της Super League 2. Τι ωραίο ακούγεται. Καλή αρχή κούς και καλή συνέχεια. Οπότε λοιπόν, να που το νερό μπήκε στο αυλάκι. Και δεν μπαίνει το νερό στο αυλάκι όπως τώρα με τα σταγονίδια. Όχι, όπως ήταν παλιά, πως ποτίζαμε τα χωράφια. Φτιάχναμε τα αυλάκια, ρίχναμε το νερό, κόβαμε από τη μία μεριά, ποτίζαμε από την άλλη πλευρά και ούτω καθεξής. Οι παλαιότεροι τα γνωρίζουν.
1: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
0: Λοιπόν, οπότε έχουμε Γιάννη Αποστολίδη. Καλωσορίζουμε τον coach της καρδιάς μας. Καλωσορίζουμε τον άνθρωπο που ανέβασε την ομάδα παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά στην Β' Εθνική Κατηγορία. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που οι δύο πλευρές τα βρήκαν και θα συνεργαστούν εκ νέου, γιατί θεωρείται ο Γιάννης Αποστολίδης ένας τεχνοκράτης με νέες ιδέες, νέες απόψεις, ένας άνθρωπος που έχει, θα έλεγα, τη θετική άβρα μέσα του, αυτή που εκπέμπει καθημερινά με το χαμόγελο, με την ευγένειά του, με το ήθος του, με το κύρος του. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά χαίρει της εκτίμησης της ζακυνθινής κοινωνίας. Σαν ηφαίστειο που ξυπνά λοιπόν, ερχόμαστε.
1: Εγώ το φως μετάλαβα.
0: Έχω να σας πω πάρα πολλά που σχετίζονται με την Κιάνο Κίτρινη, παιδιά, οικογένεια.

0: Οπότε εδώ έχουμε εξελίξεις. Γιάννης Αποστολίδης, ο άνθρωπος που μας οδήγησε στη Β' Εθνική, θα μας οδηγήσει και στους δρόμους της Super League 2. Να αφιερώσω ένα τραγούδι σε ένα φιλαράκι ο οποίος βρίσκεται μακριά, μοναχο, πολύ μακριά, ουρανο, μας ακούει από χιλιάδες μίλια μακριά και θα ήθελα να ακούσει αυτό το τραγούδι. Του το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη στο φίλο μου τον Παναγιώτη.
1: Και τη βροχή στους ώμους.
0: Να είσαι καλά φίλε μου εκεί που βρίσκεσαι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, El Clásico, κόσμος και κοσμάκι, στέλνει μηνύματα. Να χαιρετήσω εδώ το φίλο μου τον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Όλη άναψε τα φώτα της και φεύγει.
0: Να είσαι καλά βαλικάρι μου, ξέρω, γνωρίζω εσύ ότι χαίρεσαι με αυτή την μεταγραφή. Είναι και κολλητός εκεί πέρα. Έχεις κολλητό τον Όνι το Λίμα, να σπουδαίω από το σφαιριστή.

0: Λοιπόν, είπαμε για την ανακοίνωση ανανέωσης συνεργασίας του Γιάννη Αποστολίδη με την ομάδα μας. Πάμε όμως στα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με την ομάδα μας. Λοιπόν, πάμε από τα φρέσκα νέα να πάμε από αυτά που συνέβησαν χτες το βράδυ, γιατί η εφημερίδα την ώρα που τυπωνόταν κάποιοι άλλοι είχαν στρώσει τραπέζια και έτρωγαν εκεί κάτι ψαρούγκλες.
1: Μεταμορφώνεσαι σαν με δουλειά.
0: Εγώ την αλήθεια λέω.
1: Κι εγώ τα χίλια πρόσωπά σου ακολουθώ.
0: Γιατί το λέω αυτό, διότι το Facebook, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, είναι ο μεγαλύτερος ρουφιάνος. Και την ώρα που έχω φύγει από το τυπογραφείο ήταν περίπου 2:15, αν δεν κάνω λάθος, χτες το βράδυ. Πήγα στο σπίτι, έκανα ένα ντουζάκι και είπα κάποια στιγμή να πιω μια μπύρα παγωμένη. Ήπια μια μπύρα και κάθομαι στην πολυθρόνα να σερφάρω λίγο στο διαδίκτυο, και ξαφνικά εκεί που σερφάρω στο διαδίκτυο βλέπω μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία με τίτλο «Όλα έτοιμα για την Super League 2. Καλή αγωνιστική περίοδο να έχουμε». Και βλέπω τώρα εδώ ένα τραπέζι στο φίλο μας τον Κώστα τον Καλογέρη. Ένα τραπέζι παρέα. Στο τραπέζι είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ζαφύρης Μαρίνος, ο Χρήστος Σωτσιάκουλης, είναι και κάποια άλλα παιδιά τα οποία έτσι θέλω να τα πω εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να παίζει και το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, Χρήστος Τσιάκουλης, Διονύσης Δραψομανίκης, Διονύσης Κορονιός, Κώστας Καλογέρης, Δημήτρης Δραψομανίκης, Αλέξης Θανάσης, Σάκης Μήλος, Τάσης Ζαφύρης. Και βλέπω εκεί πέρα, εντάξει, κάποια πιάτα. Βλέπω εκεί πέρα νεράκια. Βλέπω κάποια τσιπουράκια, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι ποτήρια για τσίπουρο. Θαλασσινά από ό,τι βλέπω εδώ. Και γράφει λοιπόν ο Κώστας Καλογέρης, όλα έτοιμα για την Super League 2. Το διαβάζω λοιπόν χτες το βράδυ και στέρνω κάπου μήνυμα. Το μήνυμα που έστειλα το έστειλα δημοσίως το μήνυμα και γράφω τελικά βγήκε η είδηση. Και ταυτόχρονα μετά από λίγα δευτερόλεπτα μου απαντάει κάποιος, δεν θα πω ποιος, και μου είπα ναι, έχουμε εξελίξεις. Ναι κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, έχουμε εξελίξεις. Δεν είναι βέβαια κάτι επίσημο ακόμη, αλλά ανεπίσημο μπορώ να το πω.
1: Από καιρού την άγρια πληρωμή.
0: Λοιπόν, η είδηση μεγάλη που βγαίνει, μάλλον δεν θα πω τη μεγάλη είδηση, θα πω λίγο τη μικρότερη είδηση.
1: Μια στιγμή και βρήκανε
0: τη... Ότι ο Κώστας Καλογέρης κατά πάσα πιθανότητα μπαίνει δυνατά στην ΠΑΕ Αυζάκυνθος και πιθανότητα θα αναλάβει και χρέη αντιπροέδρου.
1: Τους βρήκανα.
0: Οι πληροφορίες οι δικές μου, τις οποίες έχω συλλέξει, λένε το εξής, ότι ο Κώστας Καλογέρης παρέα με τον αδερφό του Διονύση του Ραψομανίκη, τον Δημήτρη Ραψομανίκη, θα είναι υπεύθυνοι και για την ΚΑΠΑ 19 του συλλόγου μας. Ακούρες ειδησούλες.

του νέου διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας. Όμως έχω, θα σας πω ότι έχω το όνομα του νέου προέδρου της ομάδας μας στην Super League 2.

Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι βέβαια οριστικό, όμως προσανατολίζονται όλοι. Αποφάσισαν στο συγκεκριμένο συμβούλιο ότι η πρόεδρος πρέπει να πάει. Ποιος πιστεύετε εσείς?

0: Πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, τι να πούμε. Δεν θα πω το όνομα ακόμη, δεν θα πω. Μην αγχώνεστε, σε λίγο.
1: Θα σου γλιστρήσει τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς

0: Θα τα αφήσω λίγο το θέμα του Προέδρου. Πρέπει να σκεφτώ να βάλω ένα τραγούδι που ενδεχομένως να ταιριάζει με τον Πρόεδρο. Δεν έχω σκεφτεί ακόμη, αλλά θα σκεφτώ σε λίγο ένα τραγούδι το οποίο θα ταιριάζει στο προφίλ του νέου Προέδρου. Δεν έχω σκεφτεί ακόμη, οπότε θα σκεφτώ λίγο ακόμη, αλλά επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, πρέπει να δούμε και τι γίνεται και στα άλλα μέτωπα. Αφήνουμε το θέμα του Προέδρου για λίγο.
1: Κρύβεις ακόμα μια φορά το πρόσωπό σου.
0: Λοιπόν, με την έλευση, με την παραμονή του Γιάννη του Αποστολίδη, να θεωρείται πλέον δεδομένη, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Super League 2 αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πλέον πραγματικότητα, με αυξημένες απαιτήσεις τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να παρουσιάσει στη διοίκηση το πλάνο του.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τηλέφωνα συνεχόμενα, παιδιά, τι γίνεται? Τι ξαφνικά, τι έγινε? Βροχή τηλεφώνων. Να περιμένει ο φίλος μου τώρα που παίρνει τηλέφωνο, έτσι να αλλάξω λίγο εδώ πέρα το ρεπερτόριο. Να το σηκώσουμε το τηλέφωνο, μισό λεπτάκι. Μην φύγει κανείς, παιδιά, μην φύγει κανείς.

γρέζα μου. Ένα από τα πιο ευγηματικά τραγουδιά του μεγάλου Δημήτρη Μητροπάνου και μουσική του Θάνου Μικρούτζικου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο άλλο κλασικό. Εντάξει, Ζάκητος πάντα βγάζει ειδήσεις, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολλά τα νέα τα οποία έρχονται πλέον σοριδών, έτσι. Χήμαρος, χήμαρος. Όλοι εδώ αναρωτιέστε ποιος είναι ο πρόεδρος. Τι γίνεται, ρε παιδιά.

Βλέπω εδώ πέρα στο διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά. Μηνύματα έρχονται στο chat το δικό μου εδώ. Ότι είναι ο τάδε, ότι είναι εκείνος, ότι είναι ο άλλος. Τηλέφωνα τα οποία χτυπούν. Εντάξει, νομίζω ότι η φρουρή της επανάστασης δεν πτωούνται από τέτοια πράγματα. Γιατί, okay. Παραδείγματος χάρη τώρα λέμε ότι ο Χαμενεή, πως λέγεται ο Μοτσάμπα, ο Μοτσάμπα Χαμενεή είναι ο ιός του δολοφονηθέντος, το είπα, πνευματικού ηγέτη του Ιράν, ο Μοτσάμπα, και αυτός τραυματισμένος είναι, αλλά okay, είναι πνευματικός ηγέτης, στηρίζεται από τους φρουρούς της Επανάστασης. Οι φρουρούς της Επανάστασης είναι αυτοί που παίζουν τον σημαντικό ρόλο στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν,

0: Έτσι. Ένα θεοκρατικό καθεστώς που έτσι καθιερώθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Κάτι απόψε θα νικήσει. Το οποίο έτσι κυριαρχείται από ανώτατους σιίτες κληρικούς και εφαρμόζει έτσι αυστηρούς θρησκευτικούς νόμους σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Στη δική μας την περίπτωση, το θεοκρατικό καθεστώς των εμουλάδων, τον Αγιατολά. Καλά κρατεί. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο οι φρουροί της Επανάστασης. Ανέβασαν την ομάδα στην Β' εθνική κατηγορία και καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ότι δεν σταθεροποιούνται μόνο, αλλά εδραιώνονται. Και ασκούν έτσι τη διακυβέρνηση της κιανοκίτρινης οικογένειας, της κιανοκίτρινης ομάδας μας, με απόλυτη, θα έλεγα, επιτυχία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είχαμε μέχρι πρότινος τον πνευματικό ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος, πρόεδρο τον Ζαφίρι τον Μαρίνο. Άλλαξε όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέο πνευματικό ηγέτη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θα το αναφέρουμε σε λίγο. Να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι
1: στου χρόνου τη καταστροφή. Ό,τι αξίζει θα σωθεί.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο καθεστώς παραμένει. Το καθεστώς το θεοκρατικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απλά αλλάζουν τα πρόσωπα. Η δομή παραμένει η ίδια. Δηλαδή αν αναλύσει κάποιος τη δομή του θεοκρατικού καθεστώτος της διοίκησης του Αβυζάκηθος, θα καταλάβετε ότι όλοι μαζί συνδικούν. Οι αποφάσεις που παίρνονται δεν είναι αποφάσεις του ενός, είναι αποφάσεις όλου του κλήρου του θεοκρατικού καθεστώτος. Και γι' αυτό είναι ένα καθεστώς το οποίο πολύ δύσκολα θα αφήσει την συγκεκριμένη εξουσία. Εδώ βλέπετε τι γίνεται στο Ιράν, έτσι. Τα έχει βάλει μελόκυρα Αμερική και ο Τραμπ τα έχει βρει δύσκολα. Δεν πέφτουν οι μουλάδες εκεί με τίποτα, παιδιά. Φανταστείτε τι γίνεται και στη Ζάκυνθο. Αυτός ο έρωτας για πάντα θα είναι. Και πώς να πέσουν όταν έχουν ανεβάσει την ομάδα στην Super League 2. Θα δυναμώνει και θα μας κρατάει. Στο χωριστά και στο μαζί. Έχετε φαγωθεί, ποιος είναι ο πρόεδρος, θα σας πω σε λίγο. Θα βάλω ένα τραγούδι, να το αφιερώσω στον νέο πρόεδρο, έτσι, και σε όλη την διοίκηση της κιανοκίτρινης οικογένειας, με ότι αυτό συνεπάγεται. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και μετά θα περάσουμε στο πρόεδρο. Το τραγούδι «Εμείς».

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο έτσι νομίζω ότι ταιριάζει στην περίπτωση την συγκεκριμένη. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ, κυρίες και κύριοι. El Clásico κανονικά σήμερα, 2 του μηνός, 2 Ιουνίου 2026. Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως για το καθεστώς τον Αγιατολάχ εδώ στη Ζάκηθο, για το θεοκρατικό καθεστώς. Έτσι το κάνουμε και λίγο έτσι να φαίνεται κάπως, όμως θα πω το εξής, ότι είναι μια πραγματικότητα, διότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι όχι μόνο κατάφεραν να επιβιώσουν, κατάφεραν να ανεβάσουν και την ομάδα επίπεδο και να τη φέρουν στα σαλόνια της Super League 2.
1: Μας φτάνουνε να ζήσουμε από τους τόπους, κανείς μας πια δεν θα
0: ένα συμβούλιο το οποίο είναι συμπαγές, δεν σπάει με τίποτα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι πύραυλοι και να πέσουν με τίποτα, είναι κρυμμένα τα πυρομαχικά μέσα στα βουνά. Και όχι μόνο προχωρούν τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, ανακοινώσαν προηγουμένως και τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νικόλας ο Αναστασόπουλος είπε το ναι και συνεχίζει ο γίγαντας, ο Τιτάνας, ο Λάκωνας, αυτός παίκτης και στην Super League 2 με την ομάδα της Ζακύθου. Ο άνθρωπος που τράβηξε το κουπί στα μπαράζ ανόδου, ο άνθρωπος των έργων με τα γκόλ που πέτυχε, μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Δεν θα μπορούσε να λείψει ο Νικόλας από αυτήν την προσπάθεια, τη νέα προσπάθεια που ξεκινάει ο σύλλογος στην Super League 2.

Ο Νίκος Αναστασόπουλος θεωρώ ότι θα έχει πρόταση από τη Ζάκηθο και όπως και έγινε, και νομίζω ότι και ο ίδιος συμφωνεί να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ζακυνθινή ομάδα. Τι ωραία. Όλα καλά πηγαίνουν έτσι. Όλα ανθυρά. Τι ωραία πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να ζούμε το 2004 εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κατάκτηση του Euro. Όλα αυτά στη Ζάκυνθο.

0: Αλέξης Θανάσης, Σάκης Μήλος εκεί και ο νέος πρόεδρος.
1: Έτσι. Ότι φτιάχνουν.
0: Κάνουν από ό,τι βλέπω, ζυμώνουν. Έτσι ώστε να έχουμε μια ομαδάρα πολύ καλή. Εντάξει, δεν αναφερόμαστε φυσικά στο Σάκη τον Κορονιό, ο οποίος κάνει έτσι όλη την άλλη δουλειά την οποία χρειάζεται. Αλλά εδώ πολλοί φίλοι μου λένε ότι πρόεδρος θα είναι ο Αλέξης ο Θανάσης. Μου στέλνουν και ένα μήνυμα, μου στέλνουν και μου στέλνουν και τραγούδια να βάλω. Λέει εδώ πέρα, είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα, για τον Αλέξη τον Θανάση, ο οποίος λέει θα είναι ο νέος πρόεδρος, ένας φίλος. Κι όμως δεν είναι ο Αλέξης ο Θανάσης ο νέος πρόεδρος, παιδιά. Δεν είναι ο Σάκης ο Μήλος. Θα είναι δίπλα βέβαια, συγκεκριμένοι πυλώνες. Αλλά πρόεδρος θα είναι, θα το πω,

στη φωτιά. Αυτός που χορεύει ζεμπέκικο πάνω στη φωτιά δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό, τον άνθρωπο πέρυσι που μπήκε δυνατά στο συμβούλιο του Αμπζάκηδος, βοήθησε τα μέγιστα με την παρουσία του και δεν είναι άλλος από τον Διονύση το Ραψομανίκη, παιδιά. Διονύση Ραψομανίκης, ο γίγαντας. Ο γνωστός επιχειρηματίας με την αλυσίδα καταστημάτων Welcome Stores εδώ στο νησί και όχι μόνο, τα οικοδομικά υλικά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος λάτρης φυσικά της ζακυνθινής ομάδας, βοηθούσε πάρα πολύ το σύλλογο και όλα αυτά τα χρόνια, και όταν ήταν πρόεδρος ο Στέλιος ο Γούναρης, όταν, όποτε και χρειάστηκε βοήθειά του ήταν εκεί. Οπότε λοιπόν ένας πιστός φίλος του Αμπζάκηθος είναι πλέον ο νέος πρόεδρος της ομάδας, ο Διονύσης ο Ραψομανίκης, παρέα με τα υπόλοιπα μέλη, Διονύσης Κορονιός, Σάκης Μήλος, Αλέξης Θανάσης, Χρήστος Τσιάκουλης και έτσι ο Κώστας ο Καλογέρης, ο οποίος και αυτός πλέον μπήκε ενεργά στο διοικητικό μετερίζει του συλλόγου. Γιατί ο σύλλογος τώρα δεν θα τρέχει μόνο τη μία ομάδα, θα τρέχει και την ΚΑΠΑ 19, γιατί η ΚΑΠΑ 19 θα είναι στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19.

Λοιπόν, Διονύσης Ρασφουμανίκης θα είναι ο νέος πρόεδρος της ομάδας. Αποκαλύψει εδώ στην εκπομπή σήμερα. Τα λέμε όλα εδώ, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Διότι ούτε η διοίκηση έχει να κρύψει τίποτα. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Κάνουν το σχεδιασμό τους οι άνθρωποι. Έχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λύσουν. Και το κυριότερο απ' όλα, αυτή την στιγμή που μιλάμε, δεν είναι άλλο από το γηπεδικό θέμα, το γηπεδικό πρόβλημα. Εδώ ένας φίλος μου λέει: μπράβο Δημήτρη, καλή κίνηση. Και ο Διονύσης Ραψουμάνικης, τον αγαπάει ο Λιζάκυνθος. Και φυσικά ο Νικόλας ο Αναστασόπουλος πρέπει να είναι στην ομάδα μας τη νέα χρονιά. Νίκος Αναστασόπουλος, έτσι.

Είπαμε για το δημοτικό στάδιο. Γίνεται μια συνεδρίαση σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο. Στο Δημαρχείο είναι αυτή η συνεδρίαση. Να δούμε αν έχει βγει κάποιο αποτέλεσμα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με κάποιον από τη διοίκηση, αν ξέρει κάτι. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τον ίδιο τον υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου Ζακύνθου, τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, αν μπορούμε να μιλήσουμε, και με τον ίδιο τον Δήμαρχο Ζακύνθου. Καλό θα ήταν. Λοιπόν, είπαμε για τον Γιάννη Αποστολίδη. Τελείωσε ο Γιάννης Αποστολίδης, παιδιά, πάμε παρακάτω. Είναι ο προπονητής μας και για τη νέα χρονιά στην Super League 2. Λοιπόν, για τις ανανεώσεις. Ανανέωσε προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Νικόλας ο Αναστασόπουλος. Θα ανανεώσουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα ανανεώσει ο Ιβάν Σίλβα. Και νομίζω και κάποιοι άλλοι παίχτες που δεν θα πω αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι υπόλοιποι παίχτες. Αυτό το γνωρίζει η διοίκηση, αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι δύο, οι οποίοι τράβηξαν έτσι και το μεγάλο κουπί σε όλη την διαδικασία του πρωταθλήματος, θα ανανεώσουν. Σίγουρα 4-5 ακόμα ανανεώσεις. Αυτό είχε πει τις προάλλες ο Διονύσης ο Κορονιός εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, είπαμε για το διοικητικό έτσι παρασκήνιο. Έχουμε νέο πρόεδρο. Να δούμε αν θα συνεχίσει όπως είναι το σχήμα ή θα προσθεθούν. Να αφαιρεθεί κάποιος, δεν νομίζω ότι θα φύγει κάποιος από το διοικητικό σχήμα. Θεωρούμε ότι ίσως να μπουν και άλλοι. Δεν ξέρω. Αυτό το ξέρει προφανώς η διοίκηση πολύ καλύτερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, τα οικονομικά βάρη, όπως φαίνεται δεν υπάρχουν μεγάλα οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Δηλαδή η ομάδα προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν χρωστάει στην Λίγκα, στην Super League 2. Μπορεί να χρωστάει κάποια χρήματα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο επίπεδο διατησιών, δεν το γνωρίζω. Δεν είναι πολλά όμως, δεν πρέπει να είναι πολλά αυτά τα χρήματα. Όσον αφορά για τις ενδεχόμενες τέλος πάντων προσφυγές που μπορούν να έρθουν, ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, παιδιά, δεν το γνωρίζω. Όμως υπάρχει μια φημολογία που λέει το εξής, ότι όταν περάσουν 2 χρόνια και κάποιος παίκτης δεν κάνει πρόσφυγη, αυτόματα δεν έχει το δικαίωμα να κάνει πρόσφυγη μετά, όταν η ανώνυμη εταιρεία διαλυθεί και γίνει εκαθάριση. Τώρα αυτό είναι μια όψη του νομίσματος, ίσως να υπάρχει και άλλη όψη, δεν τη γνωρίζω. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Λοιπόν, για το δημοτικό στάδιο τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε άλλη μια φορά, ότι το γήπεδο για να πάρει για διαδότηση η Super League 2 πρέπει να γίνουν πρόσθετες παρεμβάσεις και αρκετές, και γι' αυτό το λόγο συνεδριάζει σήμερα, γίνεται μια συνεδρίαση στο Δημαρχείο. Υπάρχει μια υπόσχεση στήριξης από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και από τον ίδιο τον Γιάννη Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η άνοδος της Ζακύνθου δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Η ομάδα θα βοηθηθεί από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Η διοίκηση της Ζακύνθου ευελπιστεί ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συνεργασία με την Περιφέρεια, και οι άνθρωποι της ομάδας ευελπιστούν ότι θα δει με καλό μάτι ο Περιφερειάρχης να φτιάξει το βοηθητικό γήπεδο στο Βανάτο της ομάδας. Από εκεί πέρα έχουμε την δικαστική μάχη που παραμένει ανοιχτή. Σήμερα και αύριο θα κατατεθούν τυχόν ενστάσεις, υπομνήματα από τις εμπλεκόμενες πλευρές, και την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή μεθαύριο, θα έχουμε την απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο στρατόπεδο του Ζακύνθου πάντως επικρατεί η εκτίμηση ότι η ομάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και είναι βέβαια στην Super League 2.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο El Clásico. Μένουμε φυσικά στην μεγάλη ομάδα του νησιού μας να δούμε αν έχουμε κάποια θέματα. Θα προσπαθήσω και εγώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Να ακούσουμε ένα σπουδαίο τραγούδι από ένα φίλο που το ζήτησε, ο οποίος είναι ζακητινός αλλά διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Για σένα, Σπύρο μου, και για όλη την οικογένειά σου.

Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου λέει ότι κάνουν λάθος, ότι μπορούν οι προσφυγές ανά πάσα ώρα και στιγμή να ενεργοποιηθούν όταν ενεργοποιείται η ανώνυμη εταιρεία. Ναι, υπάρχει μια, θα έλεγα, φημολογία, μια πληροφόρηση την οποία δεν την έχω διασταυρώσει, που λένε ότι αν μέσα σε 2 χρόνια οι ποδοσφαιριστές που θέλουν να κάνουν προσφυγή δεν έχουν κάνει προσφυγή και έχει γίνει εκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας, αυτόματα δεν μπορεί να προσφύγουν εκ νέου. Δεν το γνωρίζω, ίσως να είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Θα ρωτήσουμε, θα προσπαθήσω να ρωτήσω και τον νομικό της Ζακύρτου, τον κύριο Χάρη Γρηγορίου, ο οποίος έχει αναλάβει και την υπόθεση του πύργου, της Ζακύρτου με τον πύργο. Μια υπόθεση η οποία συνεχίζει να υφίσταται και να δημιουργεί, θα έλεγα, έτσι, αναβρασμό στις τοπικές κοινωνίες. Αναφερόμαστε φυσικά στην κοινωνία μας, αλλά και στην κοινωνία του πύργου. Υπάρχει έντονη, θα έλεγα, δυσαρέσκεια, το λέω σίκ αυτό, αλλά στους γείτονες εδώ στον πύργο, οι οποίοι έχουν, θα έλεγα, ξεσπαθώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίζουν τους εμάς εδώ, τους Ζακυνθινούς, με ακατανόμαστες φράσεις. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι Ζακυνθινοί οι οποίοι έτσι ανταποδίδουν με ρατσιστικά σχόλια, τα οποία εμένα προσωπικά δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Όμως, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει δημιουργήσει εντάσεις ανάμεσα, θα έλεγα, στους δύο λαούς, δηλαδή στους Ηλίους και στους Ζακυνθινούς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διαβάζω σχόλια, πολλά πράγματα, πάρα πολύ βρίσιμο, θα έλεγα, και θα έλεγα και από τα μέσα ενημέρωσης του πύργου, τα οποία ουσιαστικά κρατάνε, θα έλεγα, μια αντιπολεμική ή μια πολεμική στάση απέναντι στην ομάδα της Ζακύνθου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί την ανακοίνωση, απάντηση της Ζακύνθου στον πύργο, κανένα μέσο από την Ηλία δεν την δημοσίευσε. Εν αντιθέση με το Ιόνια Sports, που δημοσίευσε την ανακοίνωση του πύργου

Και πάμε και σε αυτό το μέτωπο τώρα. Λοιπόν, είχαμε την ανακοίνωση του πύργου, η οποία ανακοίνωση του πύργου επί της ουσίας κάνει λόγο για αποτυχημένες προσπάθειες για διαστρέβλωση της αλήθειας από τις αντίδικες ομάδες αλλά και τους εκπροσώπους τους. Έτσι φωτογραφίζει τους νομικούς, αλλά όχι μόνο τους νομικούς, αλλά και το Ιόνια Σπορς. Η ομάδα μας, λέει, σταθερά και απερέκλειτα σέβεται όλους τους θεσμούς και τις διαδικασίες, σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα και κανέναν και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η δημιουργία εντυπώσεων και το προσωπικό τους συμφέρον. Για πρώτη και τελευταία φορά, όσο διαρκεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, θα τοποθετηθούμε επιγραμματικά απέναντι σε μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών για την διαστρέβλωση της αλήθειας από τις αντίδικες ομάδες και τους εκπροσώπους τους. Πρώτον, λέει, έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, διεθνή και εγχώρια. Δεύτερον, δεν προσπαθούμε να την παραπλανήσουμε όπως κάποιοι άλλοι. Τρίτον, τα βίντεο, οι φωτογραφίες και τα ιατρικά πιστοποιητικά είναι οι μόνοι αδιάψευστοι μάρτυρες. Τέταρτον, όπως προκύπτει από δημόσιο απολύτως νόμιμο και ενισχύει έγγραφο, παρότι καμιά αξία δεν έχει για την υπόθεση, γιατρός του αγώνα δεν είχε υπηρεσία την ημέρα του αγώνα. Άρα καλό θα ήταν οι νομικοί σύμβουλοι των αντιδίκων ομάδων να είναι πιο προσεκτικοί. Πέμπτον, τη δικαίωσή μας και την άνοδό μας τη θεωρούμε σίγουρη και βεβαίως πανάξια, διότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα με διαφορά, παρότι υστερούσαμε στο παρασκήνιο και στις μεθοδεύσεις, λέει η ανακοίνωση του πύργου. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Αψάκηθος, από τη διοίκηση της ομάδας του Αψάκηθος, η οποία διοίκηση σε τίτλους αναφέρει: «Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από ανακοινώσεις, έχει ανάγκη μόνο από στοιχεία, γεγονότα και διαφάνεια».

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του Αψάκηδος. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι όσοι δηλώνουν πως σέβονται την δικαιοσύνη και τους θεσμούς, ταυτόχρονα σπέδουν να προαναγγείλουν τη δικαιοσύνη τους και να θεωρούν την άνοδό τους δεδομένη. Αν πράγματι υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τότε καλό θα ήταν να αναμένουν την απόφαση αντί να την προεξοφλούν. Ο σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν αποδεικνύεται με ανακοινώσεις, αποδεικνύεται με στάση. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί επίσης η αναφορά περί βίντεο, φωτογραφιών και ιατρικών πιστοποιητικών ως αδιάψευστων μαρτύρων. Στην πρόσφατη εκδίκαση της υπόθεσης, ο Πας Πύργος επέλεξε να στηρίξει τους ισχυρισμούς του σε ιδιωτικά βίντεο, ενώ η ομάδα μας προσκόμισε το επίσημο τηλεοπτικό υλικό της ζωντανής μετάδοσης του αγώνα από το ΟΡΤ, το οποίο κατέγραψε τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ποιο οπτικό υλικό διαθέτει με καλύτερη αξιοπιστία και αποδεικτική αξία. Όσον αφορά το ζήτημα της γιατρού του αγώνα, ο Πας Πύργος επικαλείται ένα δημόσιο, απολύτως νόμιμο και εν ισχύ έγγραφο, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποδεικνύει ότι ο γιατρός δεν έχει υπηρεσία την ημέρα του αγώνα. Εφόσον είναι τόσο βέβαιοι για το περιεχόμενό του, ας το δημοσιοποιήσουν. Αν τολμούν, το ίδιο το έγγραφο. Σας προκαλούμε για να δει όλη η Ελλάδα ποιος παραπλανεί, διότι όταν κατηγορείς τους άλλους για παραπλάνηση, οφείλεις πρώτος να παρουσιάζεις δημόσια τα στοιχεία στα οποία στηρίζεις τους ισχυρισμούς σου. Η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από ανακοινώσεις, έχει ανάγκη μόνο από στοιχεία, γεγονότα και διαφάνεια, λέει το Διοικητικό Συμβούλιο του Αψάκηδος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι από εκείνη την ημέρα που βγήκε το σχετικό, η σχετική ανακοίνωση από τον Πύργο, έχουν πέρασει αρκετές ημέρες. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε δει κανένα επίσημο δημόσιο έγγραφο. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να μου στείλουν οι άνθρωποι του Πύργου, όπως είχα στην κατοχή μου το έγγραφο που δημοσιοποίησα για την γιατρό του αγώνα από την άλλη πλευρά, ας μου στείλουν λοιπόν οι άνθρωποι του Πύργου το δημόσιο αυτό έγγραφο που να λέει ότι η γιατρός του αγώνα δεν ήταν σε υπηρεσία στο δημόσιο νοσοκομείο του Πύργου και ήταν στο γήπεδο έτσι κι αλλιώς, να μου το δώσουν αυτό ή να το δημοσιοποιήσουν σε κάποιο δικό τους μέσο ενημέρωσης. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχω προσωπικά. Μέχρι στιγμής όμως, από εκείνη την ημέρα και μετά, που έχουν περάσει 4 ολόκληρες ημέρες, δεν έχει βγει στην επιφάνεια, στο φως, κάποιο έγγραφο δημοσιοποιημένο από τον Πας Πύργος. Η διοίκηση της Δακίδου λοιπόν προκαλεί με αυτόν τον τρόπο και λέει, εμείς περιμένουμε να δούμε αυτό το δημόσιο έγγραφο που λέει ότι είναι σε ισχύ και ο γιατρός δεν ήταν σε υπηρεσία στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων και Κυριακή κοντή γιορτή, έτσι κι αλλιώς την Πέμπτη όλα κρίνονται και εκεί θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα.

Για το θέμα το συγκεκριμένο, για την εκδίκαση της υπόθεσης προχθές, έχουν βγει και σχετικοί διάλογοι, τις έχει αποκαλύψει το Alpha Sports. Υπάρχουν αποκαλυπτικοί διάλογοι, τις οποίες διαλόγους τους έχει δημοσιοποιήσει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αξίζει να αναφέρουμε κάτι από αυτές. Το βασικότερο είναι πως η Πειθαρχική Επιτροπή άδειασε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης του γιατρού του αγώνα, Αθηνά Ρουμπάνη, που εμφανίστηκε ως μάρτυρας υπέρ του πύργου, καθώς αφισβητήθηκε ευθέως η αξιοπιστία της των όσων υποστήριξε. Δεν υπήρξε, λέει, κανένα τραύμα στο κεφάλι, μάλιστα που τον εξέτασα, τον ψηλάφισα, ανέφερε ότι ζαλίζεται αρχικά και μετά μου έκλεισε το μάτι και μου είπε ότι είμαι καλά. Ήρθε κι άλλος παίχτης με το νούμερο 14 και του είπε κάτι στο αυτί, ήταν μια χαρά. Ήρθε ξανά και ξανά το 14 τρεις φορές και μετά ο Παστακός μου είπε πως ζαλίζεται και μετά όταν του μίλησα δεν μου μιλούσε, ανέφερε η νεαρή γιατρός, ειδικευόμενη ορθοπαιδικός στο νοσοκομείο του Πύργου. Αυτή η κατάθεση όπως έφερε τη σταδιακή έκρηξη της Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής της Παναγιώτας Πάντου και στη συνέχεια υπήρξε ο ακόλουθος διάλογος με την γιατρό Αθηνά Ρουμπάνη. Η Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής λέει: συνήθως στις εκθέσεις γράφονται οι αιτίες. Δεν μου έχετε γράψει στην έκθεσή σας τίποτα ως προς την αιτία. Στην αναφορά γιατί δεν γράφετε την αιτία, δηλαδή ποια ήταν η αιτία που τραυματίστηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν αναφέρεται τίποτα λοιπόν για την αιτία και υπάρχει και η απάντηση. Η γιατρός λέει: αυτό εμφανίστηκε μετά στο νοσοκομείο. Δεν είναι συμβατό αυτό το χτύπημα από μπουκάλι με νερό. Ήταν ακρατσουνιά εκδορά. Στο νοσοκομείο την είδα, την εκδορά. Δεν χτύπα στο κεφάλι από κάποιο μπουκάλι, λέει. Η πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής απάντησε: πέφτει θεατρικά. Θέλουμε να δούμε την αξιοπιστία σας, λέει. Ο Αργύρης Λίβας, εκ των δικηγόρων του πύργου, διαμαρτυρήθηκε και τον σταματά το μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής, Αναστάσιος Δάσκος, φωνάζοντας: δεν έχετε το λόγο, αφήστε το παραλήρημα. Η πρόεδρος της Πειθαρχικής συνέχισε και είπε τα εξής: είπατε σε διαιτητή πως δεν έχει τίποτα ο παίκτης και μετά λέτε ότι δεν μπορείτε να πάρετε την ευθύνη. Η γιατρός απάντησε: είπα ότι την υπογραφή μου δεν τη βάζω για κανέναν. Δεν μπορώ να υπογράψω ότι δεν θα πάθει τίποτα. Στη συνέχεια, δύο πλευρές με διαφορετικά στικάκια έδειξαν βίντεο από τη στιγμή των επεισοδίων. Η πλευρά του πύργου πιο μακρινά και με κάθετη λήψη από κινητό. Η πλευρά του Τζακέθου πιο κοντινά και σε πλήρη οθόνη. Μάλιστα, η πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής κάποια στιγμή έδειξε ενοχλημένη, ζητώντας: θέλω τις άλλες λήψεις με ανοιχτή οθόνη. Και είναι γεγονός ότι στην επιτόπια προβολή φαινόταν να πέφτουν αρκετά μπουκάλια που βρήκαν και τον Παστακό σίγουρα σε σώμα και όμο. Η εξέταση της γιατρού συνεχίστηκε από την έδρα, πάντως και έβγαλε ειδήσεις. Γιατρός, εκεί που ήμουν δεν μπορούσε να δω όλα τα μπουκάλια που έπεφταν, δεν είχε κάποια ένδειξη ότι ζαλίζεται, δεν είναι φυσιολογικό να εμφανιστεί εκδορά, αν το χτυπήσει το μπουκάλι θα είχε εκδορά. Η πρόεδρος της Επιτροπής, αυτό που λέτε δεν ταιριάζει με το ότι δεν δεχτήκατε να πείτε πως μπορεί να συνεχίσει στο διαιτητή. Στη συνέχεια, ο γιατρός ζήτησε, δέχτηκε ερωτήσεις από τους δικηγόρους και των δύο πλευρών. Η ίδια αρνήθηκε ότι είχε εφημερία στο νοσοκομείο του πύργου όταν ρωτήθηκε. Ο Βασίλης Ογκακάτζης, εκ των δικηγόρων των φιλοξενούμενων, είπε στην εμοξητή γιατρό: γιατί εμένα, λέει, μπορεί να συνεχίσει, γιατί εμένα μπορεί να συνεχίσει, είπατε, αλλά ο διαιτητής λέει στο φιλαγόνος ότι με τα συμπτώματα που επικαλείται θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Γιατί δεν το γράφει ο διαιτητής αυτό που λέτε εδώ? Συνέχεια κατέθεσε ο γιατρός, ο αθλίατρος και πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής της Super League, ο Ξενοφόνο Ρούσης, ο οποίος εξέφρασε τη γνώμη για το ότι συμβαίνει σε περιπτώσεις τραυματισμών απορρίψης αντικειμένων με αφορμή την περίπτωση που εξετάζεται με τον Παστακό. Η πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής διαπίστωσε
Διατύπωση πως έχω μια φωτογραφία χωρίς αίμα και μετά άλλη που έχει. Προς τον κύριο Ρούση που απάντησε ναι, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν μπορείς να ξέρεις αν έχει κάποιος εσωτερική αιμορραγία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, λέει, στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Αύριο και σήμερα και αύριο θα κατεθούν τυχόν έτσι, υπομνήματα, και την Πέμπτη θα έχουμε την πρώτη απόφαση. Όποια και αν είναι αυτή, θα συνεχίσει το έργο στην Επιτροπή Εφέσεων εκεί. Όπως το είπε εδώ και ο Διονύσης Κορονιός, για τη Ζάκετο τελειώνει η υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων. Φυσικά, βέβαια, η πρωτόδικη απόφαση, ετοιμιγωρία, θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια.

0: τα λόγια δεν θες.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την Super League 2. Ενδιαφέρει δηλαδή την Super League 2, μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι πλέον. Έχει να κάνει με τη νέα πρόταση αναδιάθρωσης, η οποία πρόταση αναδιάθρωσης θα έρχεται πλέον από την Κηφισιά για την Super League 1. Η πρόταση που θα κατευθεί από την ΠΑΕ Κηφισιά θα προβλέπει τα εξής. Πρώτον, το πρωτάθλημα της Super League της περίοδου 27-28 θα διεξαχθεί με 16 ομάδες. Από το πρωτάθλημα Super League 2 της περίοδου 16-17 θα επιβαστεί μια ομάδα. 26-27 θα επιβαστεί μια ομάδα και θα προβιβαστούν από την Super League 2 τρεις ομάδες. Δηλαδή η πρόταση της Κηφισιάς λέει το εξής, ότι να υπάρξει αναδιάθρωση, να γίνουν 16 ομάδες την επόμενη σεζόν στην Super League 1. Για να επιτευχθεί αυτό λοιπόν, να πέσει μια ομάδα από την Super League 1 και να ανέβουν τρεις για την συγκεκριμένη χρονιά από την Super League 2. Αυτή η πρόταση της Κηφισιάς θα στηριχτεί προφανώς από τον Πανατολικό, τον Αστέρα, τον ΠΑΟΚ, τον Λεβαδιακό, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, φυσικά από την Κηφισιά, και θετικό στο ενδεχόμενο του συγκεκριμένου είναι ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Άρης. Ας το δούμε λοιπόν στην συνέχεια. Λοιπόν, αυτό λέει η πληροφόρηση την οποία έχουμε. Αναδιάθρωση στην Super League 1 από τη νέα χρονιά 27-28. Από τη χρονιά όμως που διανύουμε, το 26-27, να πέφτει μία ομάδα, και από την Super League 2 να μην ανέβουν μόνο δύο, να ανέβουν οι πρώτες τρεις ομάδες, αφού είναι ενιαίος όμιλος, μόνο για αυτή τη χρονιά, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 16 της αναδιάθρωσης που προτείνει η Κηφισιά.

Λοιπόν, και φεύγουμε από το θέμα της αναδιάθρωσης και πάμε τώρα στις αλλαγές στο κύπελλο Ελλάδας. Κύπελλο Ελλάδας, στο οποίο συμμετέχουν μόνο επαγγελματικές ομάδες, δεν συμμετέχουν ερασιτεχνικές ομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στο κύπελλο Ελλάδας συμμετέχουν οι ομάδες της Super League 2 και της Super League 1. Η ΕΠΟ λοιπόν προχώρησε σε αλλαγές για το κύπελλο Ελλάδας στη σεζόν 26-27.

0: να πει το ναι.
1: Στην League Base θα συμμετέχουν 16 αντί 20 ομάδες, διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα από το group δυναμικότητάς τους. Επιπλέον η ΕΠΟ, θέλοντας να αναδείξει τους νεαρούς παίχτες, άλλαξε τον κανονισμό σχετικά με τη συμμετοχή ενός παίχτη στην αδεκάδα. Από την επόμενη σεζόν θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Δηλαδή κάτω των 22 ετών ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τέλος, όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία, οι παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό. Λοιπόν, έχουμε και αέρες εδώ, αλλαγές που προβλέπονται για το κύπελλο Ελλάδας. Θα δούμε και την προκήρυξη, να δούμε πότε αρχίζει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχίζει στις 18 του μηνός. 18 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εμπλέκονται οι ομάδες της Super League 2 και οι ομάδες της Super League 1. Οπότε λοιπόν, αν είμαστε τυχεροί εμείς και περάσουμε στην φάση των ομίλων, τότε μπορούμε να παίξουμε με μεγάλες εδώ ομάδες. Έτσι κι αλλιώς και στην πρώτη φάση με μεγάλες ομάδες θα παίξουμε. Με μεγάλη ομάδα θα παίξουμε. Όποια γέννη είναι αυτή.

0: Λοιπόν, να πούμε για τον Πανσεραϊκό, επιστροφή Τσιμπανάκου και φούλη για άνοδο, λέει το ρεπορτάζ. Ο Τσιμπανάκος, ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, επιστρέφει στον Πανσεραϊκό. Τον είχε ανεβάσει πριν από 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Οπότε λοιπόν, Τσιμπανάκος στον Πανσεραϊκό και ο Πανσεραϊκός δηλώνει έτοιμος για να επιστρέψει και πάλι στην Super League 1. Και πάει ο Πανσεραϊκός, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, ο οποίος είναι και πάλι μετά από 3 χρόνια στην ομάδα μας, στο ποδοσφαιρικό του σπίτι, και αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.
1: Ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.
0: Ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος δήλωσε: ο Πανσεραϊκός αποτελεί για μένα ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην πορεία μου και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης μου με τον πρόεδρο Τάσο Καζία, και λόγω της ζεστασιάς και του οικογενειακού κλίματος που έχει πέμπει η ομάδα, και φυσικά γιατί δεν ξεχνάω όσα μαγικά ζήσαμε μαζί με τον κόσμο. Νιώθω ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Να είστε σίγουροι ότι όλοι μαζί θα δουλέψουμε έτσι ώστε σε λίγους μήνες ο Πανσεραϊκός να είναι και πάλι εκεί που ανήκει, στην Super League. Δεν γνωρίζω ότι έχει βγάλει η σύσκεψη εκεί στο Δημαρχείο όσον αφορά το Δημοτικό Στάδιο. Θα προσπαθήσω να κάνω έτσι ένα τηλεφωνηματάκι, να δω αν έχει τελειώσει τίποτα, αν βγήκε κάτι τέλος πάντων από αυτή την κουβέντα.

Να πούμε ότι στο Δήμο Ζακέδου βρίσκεται και ο Διονύσης ο Κορονιός. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Δεν νομίζω ότι αν έχει τελειώσει κάτι θα ξέρουμε. Θα περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε αν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Που να αφορούν το Δημοτικό Στάδιο, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πώς αλλάζονται τα πράγματα, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το μεγάλο γήπεδο, με τη φυσική έδρα της ομάδας μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε, να διανοηθούμε ότι η ομάδα μας δεν θα είναι... Δεν θα παίξει στο γήπεδό της, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια. Δεν μπορούμε ούτε καν να το φανταστούμε αυτό.

Αύριο θα έχουμε περισσότερα όσον αφορά το δημοτικό στάδιο. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η σύσκεψη. Από τη δική μας την πλευρά, έτσι, θα πιέσουμε όσο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μη με ρωτάτε για το νοσιακό γήπεδο. Είμαστε στο σημείο 0. Σας αρέσει αυτή η λέξη? Σημείο 0, παιδιά. Τίποτα. Τίποτα δεν έχει γίνει από αυτά που είχαμε ονειρευτεί πριν από μερικούς μήνες.

0: Σήμερα απόγευμα Τρίτης, όχι Δευτέρα, συμπερδεύουμε συνέχεια. Τρίτης, 2 του μηνός, 2 Ιουνίου 2026. Είμαστε έτοιμοι να σταλπάρουμε, να ανοίξουμε πανιά για την μεγάλη, την Super League 2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμής, στους 91,8, και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και αύριο μέρα είναι, παιδιά.
1: Η γη γυρίζει, γη ολογυρίζει, λαμπάκα αυτή από τα βαθιά να πλύζει. Η γη γυρίζει, γη ολογυρίζει.
0: Χαιρετίζω τους φίλους μας Μάγκο, Πραλιά, Τσιλιβή, Τάξης Γλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, την Αγία Κατερίνη, τα τζάμια, τα κρίστελα, τους καδρέπτες, τη Σαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Φούρνος του Κόουτς, Οδρούς Γεννήσης, Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτενεγκου 6 και Σταντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτς, Γκαμάρα, Γελοζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάτω Λαμπίκος, Δάδης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Ρώμα 83, Παραφτωρίδιο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων, Αναστάσιος Παπαδρέου, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών, Νεκρή Κρίστη, Ζάκυνθο, Ακαδημία Ψάκη το 1961, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεώπονος μας, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, το Αργάσι, Πολυκατάστημα Κάπαρελ, Σταντουρέικα, Δρομοτοπία Ζακίδη, ο Κάτω Γεραγαρή, ο Παναγιώτης Τράνης. Πάμε και στο φίλο μας τον Γλαβά, το Σάκη και τον Μάριο τον Επαγγελή, εμπορική και στην Αγγλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά, πισίνας, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητηρίου, Βένους, Μπιτζιμπάρ στο Τσιλιβή, Θοδωρής Ξένος, μην ξεχνάτε. Έρχεται και το μεγάλο Γιάννης στις 18 Ιουλίου, το μεγάλο πάρτι. Μέσα από τα Βέρνα Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50. Καλλίνικο Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Κρεοπολείο Πήλικα, Κάλουβου 70.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που παρήχαν, η Εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχθές, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να την ξεπερνούν τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, στη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσο ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, τόσο περισσότερο πληρώνει ο ελληνικός λαός, σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν σήμερα την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Για μια αναμενόμενη απόφαση, λυμμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Το νέο πολιτικό τοπίο μετά την ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού παρουσιάζεται απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη μεγάλη δημοσκόπηση της PALS. Οι πολίτες σχολιάζουν μεταξύ άλλων τα σενάρια αυτοδυναμίας, απαντούν στα ερωτήματα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό αλλά και με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Στη δημοσκόπηση αποτυπώνονται επίσης οι ανησυχίες των πολιτών για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας αλλά και το πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη στις 8 παρατέταρτο. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί εδώ και λίγες ημέρες, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Το δημοσίευμα δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της διακοπής, ούτε διευκρινίζει αν πρόκειται για προσωρινή παύση ή οριστική εμπλοκή σε συνομιλίες. Την εκτίμηση ότι το σημερινό καθεστώς του Ιράν έχει ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα και τελικά θα καταρρεύσει, εξέφρασε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ας γνωρίζει κάθε εχθρός που σχεδιάζει εναντίον του Ισραήλ ότι τα σχέδιά του θα αποτύχουν και το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι εξαιρετικά βαρύ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό 47χρονου αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από τις φυλακές Κορυδαλλού ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου. Ήταν καταδικασμένο σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, για το περιστατικό συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη είναι η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: απόγευμα. Να το ξαναπώ. Ωραία. Καλό σας απόγευμα. Μου κάνουν τέτοιο. Πώς το λένε. Σαμποτάζ.
1: Ναι.
0: Επειδή έλειπα μια μέρα χθες.
1: Βέβαια, και δεν είπες καλό μήνα. Πες καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τώρα άνοιξε το να τα πει όλα.
0: Καλό καλοκαίρι. Ναι. Καλές διακοπές. Καλά κρασά. Καλά ό,τι θέλετε. Καλά μυαλά. Καλή φώτιση.
1: Φώτιση πήρες εσύ χθες.
0: Όχι, ρε. Ποιος την έχασε για να την πάρω εγώ.
1: Δεν έχει σημασία τώρα.
0: Όχι.
1: Δεν δίνει φώτιση άμα έχει.
0: Νο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Παναγιώτη. Όλα καλά. Συγκινητικά σε βλέπω. Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Κρατήστε το 48-00-170-174. Θα σας χρειαστεί. Θα το χρησιμοποιήσετε. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα κονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρζάμι στις μουσικές που ακούμε. Κυρία Σοφία Καλαβρού σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχονται και οι τελικοί της Basketball League. Πώς το λένε, Super League.
1: Ναι.
0: Ναι. Αύριο ξεκινάνε τα ματσάκια με διάφορα θέματα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Αρκετά θέματα, όχι.
0: Ναι, ναι, στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Κούτρα θα είμαστε εδώ. Πριν απ' όλα, γιατί σας είπα να κρατήσετε τον αριθμό. Φέτος για τη Minoan Lines οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης ή τη Μήλο και αντίστροφα, όλη η οικογένεια ταξιδεύει από μόλις 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια όλο το χρόνο. Στην καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan Lines συμπεριλαμβάνονται δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών με αυτοκίνητο γιοταχή και βέβαια με επιστροφή. Με τη Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Απολαμβάνουμε αυθεντικές, πιστοποιημένες, κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτες εστιατόρια αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες.
2: Ερμής 91,8 στα FM
0: και τις αγορές μας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Και τώρα, στο 210-48-00-170-174, παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και διεκδικείτε. Προσέξτε λίγο, θα γίνει δύο φορές κλήρωση. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη κλήρωση 15 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. 8 και 15, απλά δύο
0: Δευτέρες. Διεκδικείτε εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή στο Ηράκλειο ή τη Μήλο, δύο γονείς, δύο παιδιά έως 18 ετών. Το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η ενάτου έως 15 ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Μπορείτε να συμμετέχετε στο 210-48-00-170-174, γιατί καλοκαίρια σε παιδιά θα φύγουμε για διακοπές.
1: Φανταστικός διαγωνισμός. Φανταστικός διαγωνισμός.
0: Α, για τον διαγωνισμό χειροκρότησες. Νόμιζα για τον τρόπο που το είπα.
1: Προφανώς για τον τρόπο που είπες αυτό. Φανταστικό διαγωνισμό.
0: Χρειάστηκα μόνο ένα τέταρτο.
1: Ναι. 8 και 15 Ιουνίου θα γίνουν οι κληρώσεις.
0: Το βασικό κρατήστε. Minoan Lines 210-48-00-170-174. Γιατί στο τέλος αυτό μένει. Γεια σας, κυρία Τζολέντο, τι γίνεται.
1: Καλώς τον Αντώνη.
3: Καταρχάς αφήστε τις διακοπές και μείνετε εδώ να κάνετε εκπομπές και το καλοκαίρι.
0: Κοίταξε με λίγο. Κοίταξε με λίγο στα μάτια. Όχι.
3: Αφήστε τα αυτά που ξέρατε.
1: Καταρχήν, συγγνώμη. Δουλειά έχεις εσύ.
0: Κάτα. Όχι. Έχουμε μείνει πάρα πολλά καλοκαίρια, πάρα πολλά Χριστούγεννα, πάρα πολλά Πάσχα. Ήρθε η σειρά σας που είστε νεότεροι.
1: Πάσχατα.
0: Που είσαστε νεότεροι.
1: Και μέρες και ώρες και βράδια και μήνες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ατελείωτα.
1: Ναι, κοίταξε εδώ επισκέψεις που έχουμε σήμερα. Μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Μιλάμε για ζεμπρεμιέ, όχι αστεία τώρα.
1: Από εδώ έχετε μικρόφωνο.
0: Ζεμπρεμιέ, όχι αστεία.
1: Λοιπόν, και ο κύριος Παναγιώτης Λάμψης εδώ κοντά μας.
0: Γιατί μου κλείνεις το μικρόφωνο συνέχεια.
1: Τον κούτραστο, κλειστό. Θες Παναγιώτη μου, τι του κάνεις του Παναγιώτη. Τι του κάνει, την ώρα που είσαι έρθει να σου καλύξει.
4: Του άλλου Παναγιώτη.
0: Του άλλου, όχι του Λάμψη. Όχι του Λάμψη. Δεν του κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, είμαστε στην αρχή του ρεπορτάζ. Μόλις καλησπέρισαμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Γιατί κάτι γίνεται στην κεντροαριστερά.
0: Μισό λεπτό, έχω ένα ερώτημα.
3: Στην αριστερά.
0: Όλοι αυτοί που παρετούνται και ανεξαρτητοποιούνται κτλ. Έχουν ρωτήσει τον Τζίπρα αν του θέλει.
3: Και 150 εννοείς μαζί με τον Πέτρο Κόκαλη.
0: Ναι, ξέρω κι εγώ, έχουν συζητήσει με το ότι τους θέλει ο Τσίπρας.
3: Και 150 όχι.
0: Κάποιος υποτίθεται.
1: Πόσους θέλει δηλαδή, Αντώνη.
0: Πόσους θέλει ο Τσίπρας από αυτούς, γιατί μπορεί να τους
3: πει. Ο Τσίπρας δεν θέλει. Έχει κόψει κανέναν. Είπε παραιτηθείτε.
0: Ναι.
3: Μην είστε σε κόμμα, δεν συνεργάζομαι με κόμμα και ελάτε.
0: Άρα η Αχτσιόγλου παρετήθηκε, θα πάει στο Τσίπρα τώρα.
3: Εντάξει, φαντάζομαι.
4: Πού θα πάει, λες.
0: Δεν ξέρω τι θέλει.
1: Να πει ο Τσίπρας.
0: Εμένα το ερώτημά μου είναι αν το θέλει ο Τσίπρας όλους αυτούς.
4: Καλά, προφανώς θέλει.
0: Τους
4: να πω μια κουβέντα όμως.
0: Παρακαλώ.
4: Η κωμωδία, ξέρεις ποια είναι.
0: Ποια.
4: Υπήρχε ένα κόμμα Transit. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα κόμμα που διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά.
0: Διασπάστηκε περισσότερο από το άτομο.
4: Ναι, έχουμε τη διάσπαση του ατόμου. Και πρόσεξε. Και ξαναδιασπάται τώρα η Νέα Αριστερά. Για να πάει σε αυτόν που γέλησε και έφυγε από το προηγούμενο κόμμα. Δηλαδή αυτά είναι κωμικά πράγματα. Είναι ανέκδοτα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ναι,
4: χωρίς να λέω κάτι για τα πρόσωπα, που μερικοί εξ αυτών μάλιστα μου είναι και συμπαθείς. Αλλά είναι κωμική όλη αυτή η διαδικασία.
0: Βέβαια.
4: Έχεις ένα κόμμα, το φεύγεις, το διαλύεις, κάνεις διάσπαση, ξανακάνεις διάσπαση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
3: Γιατί ρε εσύ Παναγιώτη, το Σάββατο που θα τσακωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνουν όταν πλέον είναι στο 1,5%.
4: Είναι στο όριο της λύπησης αυτό.
3: Ναι, αλλά θα
4: ακριβώς θα κάνει.
0: Εγώ επαναλαμβάνω.
4: Έλατε.
0: Υπάρχει ένα σοβαρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου τελευταία.
1: Ποιος είναι ο σοβαρός?
0: Ο Παύλος Πολάκης. Όλα τα υπόλοιπα εγώ δεν τα ακούω.
4: Αυτό θα κρατήσει τα κλειδιά.
0: Δεν θα τον αφήσουν να κρατήσει. Γι' αυτό τον διαγράψαμε.
4: Αντώνη, δεν τον διαγράψαμε το κόμμα. Μπορεί να κρατήσει, να πάρει ό,τι απομείνει από αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αναλόγως. Αν βρεθεί φόρμουλα να πάνε στον Τσίπρα, όχι, γιατί θα έχει αποφασίσει η πλειοψηφία ότι. Κάνουμε αυτό στο κόμμα.
0: Άρα κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αν όμως αρχίζουν
4: να
3: φεύγουν.
4: Ποιος κρατάει, το αφημί ποιος κρατάει.
3: Αν αρχίζουν να φεύγουν γιατί ο Τσίπρας δεν βάλει νερό στο κρασί του και τους πει παιδιά, εγώ δεν παίρνω ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου και φεύγουν, ναι, θα μείνει στον Πολάκη μετά το κόμμα.
0: Και η συχνότητα.
3: Και Αυγή και Πουλατζάς.
1: Το κτίριο.
3: Κτίρια. Και κτίρια. Αλλά τα αφήνει έτσι εύκολα, λέω εγώ τώρα.
4: Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχετε σκεφτεί. Φαντάζομαι, μάλλον δεν είναι ξυπνάδα που το λέω εγώ, αλλά τα λεφτά.
0: Η κρατική επιχορήγηση.
3: Ναι,
4: για μένα είναι ασήμαντο ποσό.
0: Όχι, αλλά
4: μπορεί να έχουν βρεθεί χορηγοί για τα νέα κόμματα, δεν ξέρω. Αλλά...
0: Γιατί τα λεφτά. Μισό λεπτό. Ο πλούτος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα υπέροχο κτίριο που έχει εκεί.
4: Όχι, τα λεφτά από την κρατική επιχορήγηση είναι ακόμα σοβαρά.
0: Ναι,
4: γιατί πάει με βάση προηγούμενε εκλογέ.
0: Ναι, ναι, εννοώ ότι έρχεται το κτίριο, μεγάλο κτίριο, σε στρατηγικό σημείο.
1: Κέντρο.
0: Και συχνότητα.
4: Ναι, και αυτό έχει.
1: Ραδιοφωνική. Μάλιστα.
0: Έρχομαι, αν θέλετε, για οικονομική ανάλυση. Αν θέτε, σύντροφοι, να.
3: Θες να το κάνεις Airbnb τώρα.
0: Εντελώς. Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.
4: Καλά, θα έκανε 300 μέρες το χρόνο. Το σημείο είναι καταπληκτικό.
0: Ωραία.
4: Βλέπει Ακρόπολη.
0: Θα γίνουν καπιταλιστές.
4: Βλέπει Ακρόπολη, βλέπει.
0: Ναι, παιδί μου.
4: Πώς δεν βλέπει.
0: Θα γίνουν όλοι καπιταλιστές και θα μπορούν να μιλούν για την αριστερά όση ώρα θέλουν.
4: Να πάνε να φτιάξουν γραφεία σε ένα τυφλό σημείο για να νοικιάζουν αυτό το κονομάτι.
0: Ναι, παιδί μου, κάνεις
1: πλάκα. Και αυτό γίνεται. Την ίδια ώρα. Έχουμε και την Καριστιανού, η οποία πλασάρεται στην πρώτη τετράδα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Παναγιώτη.
4: Βεβαίως.
1: Αυτό γιατί, δηλαδή, η Καριστιανού τι κάνει, παίρνει από όλους.
4: Υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν το αντιλαμβανόμαστε ίσως εμείς που ζούμε εδώ γύρω-γύρω.
1: Γιατί είναι καινούργιοι ψηφοφόροι.
4: Όχι, παλιοί είναι.
1: Α,
4: πάντοτε υπήρχαν ψεκασμένοι, αντισυστημικοί, να μην τους χαρακτηρίσω όλους.
0: Γιατί είναι όλοι ψεκασμένοι αυτοί που παίρνουν.
4: Είναι και τέτοιοι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κομμάτι αντισυστημικό με την ευρεία έννοια του όρου. Αν πας εκεί τη Δυτική Μακεδονία και κάνεις καμιά βόλτα, θα δεις ότι για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι, ξέρεις, η παγκόσμια τάξη, η νέα τάξη, η παλιά τάξη.
0: Ναι, δεν έχει πει όμως τέτοια, κύριε Καριστιανού.
4: Πώς δεν έχει πει τέτοια, και χειρότερα έχει πει. Διάβασε το. Το διάβασε μόνο τη σελίδα.
3: Καλά, γιατί θα αμβλώσει αυτό που είπε πριν.
4: Όχι, μισό λεπτό, κύριε. Διαβάστε τη σελίδα τη οσιατρού. Μιλάει για κβαντική ιατρική, για κάτι. Τα διαβάζουν γιατί γελάνε.
1: Παναγιώτη, αυτό που καταγράφουν τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι απλά η δυναμική της
4: αρχής. Το βράδυ να πούμε ότι ο Sky έχει δημοσκόπηση.
0: Πάλι.
4: Οπότε εκεί θα μάθουμε.
0: Στηθείτε, έχει ενδιαφέρον.
4: Έχει ενδιαφέρον.
0: Πολύ.
4: Και ανατροπές.
0: Ναι.
4: Με ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα.
0: Είναι ο Μητσοτάκης δεύτερος. Γιατί γελάτε όλοι, ρε. Δώστε ένα spoiler. Ο άλλος μετά
4: μιλάμε και ψέματα.
0: Θέλω να πω ότι δεν την έχω δει, οπότε δεν έχω να πω τίποτα.
1: Ξέρω και λέει αυτό τώρα. Λοιπόν, αυτό που καταγράφει και
0: τώρα σε αυτές
1: τις δημοσκοπήσεις, Παναγιώτη, είναι απλά η δυναμική της ανακοίνωσης.
4: Έχω ακούσει τον Αντώνη να το λέει και έχει δίκιο ότι επειδή. Πράγματι, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και θα έλεγα και μια έξυπνη παρουσίαση του νέου κόμματος με suspense, με σούμπα μούπες. Είναι στο πικ της. Αλίμονα. Τώρα παίρνει το καλύτερο. Μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα, αλλά μπορεί να πάει και ακόμα χειρότερα. Κοίταξε, το σημαντικότερο στις εκλογικές αναμετρήσεις δεν είναι η αποπληρωμή παρελθόν υποχρεώσεων. Είναι η προσδοκία νέων. Η ελπίδα, όχι ναι. Η ελπίδα της κ. Χριστιανού, η ελπίδα, η προσδοκία, να το πω πιο με άλλη λέξη. Η προσδοκία αγοράζεται στις εκλογές. Αυτό πάει και ψηφίζει. Πού θα πάω καλύτερα. Μπα να δώσει αύριο Μητσοτάκης 100.000 καθένα. Την επόμενη μέρα τα έχω ξεχάσει. Η προσδοκία για κάτι
1: ακόμα. Θα δώσει
4: το κλίμα λόγου.
1: Όχι, όχι, έχει σημασία. Μπορεί να τα δώσει και δεν θα ξεχάσουμε εμεί.
3: Θα βρούμε κι άλλου να.
4: Δραχμέ.
1: Με δραχμέ δεν κάνουμε δουλειά.
4: Δεν παίρνετε δραχμά.
1: Όχι, δραχμά δεν παίρνετε.
4: Πετσέτα.
1: Δεν παίρνετε. Δεν δανείζε. Λοιπόν,
4: άλλο δάνειζε δραχμά.
1: Λίγε παίρνουμε χρυσέ.
4: Δάνειζε δραχμά και έπαιρνε άλλα πράγματα.
1: Αντώνη, πρόγραμμα πότε θα δούμε από τον κύριο Τσίπρα.
3: Από εβδομάδα. Στην κυριολεξία.
1: Από εβδομάδα.
3: Δεν είναι από εβδομάδα, θα αρχίζει να εμφανίζεται από το Ινστιτούτο θεματικές με το
1: να
3: πρόγραμμα.
1: Να μάθουμε πόσο είναι ο μεγάλος πλούτος και τα λοιπά.
3: Δεν έχει η φορολόγηση.
1: Αυτό.
4: Δεν έχει πει για κάτι ακόμα όμως. Αυτό θα διατυπώσει μια σειρά προτάσεων και θα ακολουθήσει διάλογος και να διαμορφωθεί το πρόγραμμα με βάση και τη συζήτηση που θα κάνει με τους μέλη του κόμματος.
3: Θα πάει και στην Κύπρο, 17 του μηνός.
5: Α, 17 του μηνός.
4: Με τους πλούσιους μας τα είπε ο Γιούνκερ και άλλοι πολλοί και εμείς έχουμε ζήσει αυτή την πρόσφατη σειρά. Την ξέρουμε, έτσι. Την ξέρουμε.
1: Την ξέρουμε καλά.
4: Έχουμε ζήσει. Λοιπόν, ο άνθρωπος πήγε να διαλύσει την στήλη της χώρας στην εποχή του Φαλκού, τώρα παρουσιάζει τους κάποιος άλλος. Πού ξέρεις, μπορεί.
1: Θα δούμε. Πασόκ, πώς το βλέπετε, παιδιά, Αντώνη. Καταρχάς, ρωτάει ένας φίλος εδώ, τι σου έχουμε κάνει, λέει, και βγαίνει σαν να σου έχουν πέσει μπαταρίες.
3: Εγώ.
4: Ναι. Τώρα
3: είμαι λίγο κουρασμένο. Στου τελευταίου μήνε, εντάξει. Αλλά
1: πώς προλάβει. Φεύγει ένα αριστερά, φεύγει ο άλλο δεξιά. Πού να προλάβει το παιδί. Μισό λεπτό. Ναι. Έτρεχε 5 χρόνια με τον Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Μετά ξύνατε τη μαϊμού.
4: Τι λες, παιδί μου, ο άνθρωπος έχει εξοντωθεί εδώ.
3: Να σου θυμίσω Κασελάκη.
4: Βαρέα και διγυνά.
3: Να σου θυμίσω που έπεσε στο 17% απλό, ήταν αυτό.
4: Ο Αντώνης δουλεύει για 3. Γι' αυτό είναι η εισήγηση προς
3: τη διοίκηση. Το 19-23.
1: Για αύξηση.
4: Και να του πάρει κανένα άνθρωπο να το βοηθάει. Γιατί θα πεθάνει στο τέλος.
1: Προτιμάς να
3: νιώθεις φίλος μου καλύτερο.
4: Είναι η αλήθεια. Τον βλέπω κάθε μέρα.
1: Να κάνουμε αυτό. Προτιμάς να σου πάρουν έναν άνθρωπο να σε βοηθάει, να δώσεις και δουλειά σε ένα νέο παιδί, ή να πάρει μια σοβαρή αύξηση.
4: Και τα δύο.
3: Πώς σταμάτε τώρα.
1: Πρόσεξε γιατί είναι παγίδα η ερώτηση. Και τα δύο είναι εύκολο να το πει. Σαν τον Τσίπρα έχει γίνει και σε μοιράζει.
6: Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αντώνη
6: Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε φωνάζουνε, κύριε Λάμψια. Είναι.
4: Έχετε.
1: Σας ζητάνε.
4: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα την ανανεώνουμε σχεδόν καθημερινά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία για τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
1: Ο Μιχάλης λέει: άντε φτάσαμε μάνι μέχρι τις 2 Ιουνίου. Πάει το καλοκαίρι, καλό χειμώνα να έχουμε.
6: Καλό χειμώνα λέμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με το Πασόκ γιατί έχουμε αναβολές. Μαθαίνω στο Πασόκ.
1: Άντε πάλι.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι Μαζί

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από Ελληνικό ως Καλαμάκι και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο και 3,3% τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας τον Μάιο ήταν στην τρίτη θέση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις σήμερα 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της και από το βουλευτικό αξίωμα. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παναγής ο Ατζουλάτος λέει: τα βιβλία να τα βλέπουμε κάπου γραμμένα στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ.
1: Ποια βιβλία?
0: Μάλλον κάτι άλλο θα ακούει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Ο Νίκος από την Χαλκίδα, ευτυχώς που υπάρχετε και εσείς να τα θυμίζετε. Γιάννη, σας σήμερα το 71 γιόρταζε όλη η Ελλάδα από Παναθηναϊκό σε παίζει τελικό του πρωταθλητήριου με τον Άγιαξ. Χρόνια μας πολλά, Γιάννη, το ξέχασες, βρούτε.
1: Όχι, δεν το ξέχασα. Από το πρωί το λέμε, ναι.
0: Ναι
1: είναι.
0: Κάθε πρωί το λέμε, ούτε στην εκπομπή το είπαμε. Ο Μιχάλης από το Φάληρο, καλησπέρα παιδιά, μια απορία έχω. Τι απορία έχεις?
1: Να τη λύσουμε εμείς, αν
0: είναι μπορούμε. Λάθος απορία. Τι είναι αυτό που δεν έχετε εναντί άλλων και σας δίνουν μόνο μια ώρα εκπομπής, λέει. Μετρίζεις δεν κάνουν εκεί. Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Μην συνηθίζετε. Δεύτερον, δεν υπάρχει. Καλό μήνα, λέει.
1: Ναι.
0: Ο κύριος είναι πεσμένος που λέει για τα στατιστικά, γιατί προφανώς το γαλάζιο κλαμπ αγγίζει το 20% και ο δεύτερος με τον τρίτο βγάζουν 35%. Κύριε, αλλάξτε τα πονταρίσματά σας και στάσει. Όποιος μένει στο γαλάζιο πλέον χάνει τρίτη τετραετία, ούτε ο Ανδρέας. Το μέλλον θα δείξει.
1: Για τον Ατζουλέτο το λέει αυτό. Ο Ατζουλέτος δεν είναι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ο Ατζουλέτος καλύπτει άλλα κόμματα. Φίλε μας. Δεν
0: κάνουμε. Επίσης, μην κάνετε το λάθος που κάνουν πολλοί. Με αγάπη το λέω. Μην αθροίζετε ποσοστά. Θα πέσετε έξω. Δεν αθροίζονται έτσι τα ποσοστά που νο. Δηλαδή, εσείς αθροίζετε ότι ο Τσίπρας παίρνει 15,5 και το Πασόκ παίρνει 10 και λέτε ότι αυτό κάνει 25,5.
1: Ναι.
0: Θεωρείται δηλαδή ότι το 10% του Πασόκ που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις θα πάει αν μπλοκ όλο στο Τσίπρα. Θα πέσετε έξω. Βάζω στοίχημα με όποιον θέλει.
1: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Γεια σας κυρία Βλεπάκη, τι γίνεται?
1: Γεια σου Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Έλα, περιμένω το Γιάννη να πει τη γνωστή ατάκα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά.
1: Δυο χαμοί. Δυο και τρεις χαμοί. Εν πάση περιπτώσει γίνεται χαμό στο Πασόκ. Και επειδή γίνεται χαμό στο Πασόκ, γιατί θα μας πεις τις δηλώσεις για Δούκα, για αυτό ένα, για το Διαμαντοπούλου κτλ. Θα συνεδριάσουν αύριο?
2: Όχι, την Παρασκευή θα συνεδριάσουν.
1: Όχι, γιατί όχι?
2: Εντάξει, τώρα
0: γιατί θέλει να συνεδριάσουν την Παρασκευή. Αυτό σημαίνει χαμό στο Πασόκ.
1: Και αυτό κι αν σημαίνει χαμό.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε
1: προγραμματισμένο πόσες μέρες το λέμε.
2: Από την προηγούμενη εβδομάδα για να συνεδριάσει Τετάρτη. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Επίσημα μας λένε ότι έχουν κάποια πράγματα διαδικαστικά και γι' αυτό το λόγο, για να είναι πιο έτοιμοι και οργανωμένοι. Σου έλεγα και χτες ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα μας πούνε για τη σκιώδη κυβέρνηση του Πασόκ. Δηλαδή τα στελέχη, τα κορυφαία του Πασόκ.
0: Του πήρε λίγο ώρα.
2: Θα κάνουν brand affair με του υπουργού τη κυβέρνηση. Άρα αυτό εγώ περιμένω. Καλά, δεν περιμένω μόνο αυτό. Μα αυτά έχουν γίνει και τι δηλώσει αυτή τη εβδομάδα.
1: Θα είναι για να δούμε τη σκιώδη κυβέρνηση.
2: Καλά.
1: Θα μπορούσε να συνεδριάσει το όργανο όπως είχε οριστεί κανονικά.
0: Εσύ να αφήσει τα όργανα στην ησυχία.
1: Που έχει.
2: Του οργάνου.
1: Έχει ανακοινωθεί και τα λοιπά του οργάνου και το οποίο και διότι.
0: Εσύ αν τι απασχολεί τα όργανα του Πασόκ.
2: Κάτσε βρε Γιάννη, δηλαδή σε ένα θα σου είπε την Τετάρτη.
1: Η αναβολή γίνεται προφανώς για αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες 48 ώρες. Άντε, κρυφτούμε.
2: Μισό λεπτό δηλαδή. Την Τετάρτη θα ψάχνει λεπάκι να σου πει για το τι γίνεται.

0: τηλεοπτική του συνέντευξη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είπε είναι να άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα, όχι μετά, αλλά ακόμα και από τη μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, αν χρειαστεί. Αυτό τάραξε τα νερά της Χαριλάου Τρικούπη, διότι δεν υπάρχει αυτό στο αφήγημά τους, όπως καταλαβαίνεις. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ενώ περίμενα να αυτό πληροφορούμε.
1: Το ότι τάραξε κάτι τα νερά της Χαριλάου Τρικούπη είναι θετικό. Ξεκινάμε από εκεί. Έστω και έτσι. Άρα πρέπει να πιστώσουμε κάτι. Δηλαδή να πιστωθεί αυτό ότι ταράχτηκαν τα νερά.
0: Είσαι θετικός άνθρωπος και βλέπεις πάντα κάτι αισιόδοξο σε ό,τι και αν γίνεται. Χρήστο μου, χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Εγώ αισιόδοξα βλέπω, άλλοι δεν βλέπουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα...
2: Άδειασε τον κύριο Δούκα λοιπόν, η κυρία Διαμαντόπουλου.
0: Περίμενα να πω ότι
2: δεν είναι ο Σκανδαλίδη σήμερα που τον είχαμε το πρωί.
0: Βέβαια, αλλά αυτό που καταλαβαίνω και μου προκύπτει ρεπετιά από το ρεπορτάζ είναι ότι περίμενα να ανασκευάσει ο δημόρχος της Αθήνας. Και αυτό περίμενα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Χτες όμως, από ό,τι καταλάβαμε από τη νέα του ανάρτηση, δεν κάνει βήμα πίσω από τη θέση και τη στάση του και λέει για προγραμματικές συγκλήσεις και για συνεργασίες. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, του Χρήστου Καλλά. Εγώ έτσι όπως το διαβάζω.
1: Τι είπε?
0: Τον αδειάζει.
1: Τι
0: το
1: θολό
0: μήνυμα, αν υπάρχει, που είναι ίδιων άλλων κομμάτων, καλό είναι να μην υπάρχει θολό μήνυμα. Ότι εγώ δεν είμαι ερμηνευτής του κύριου Δούκα.
1: Του κάνανε τα μούτρα, κρέας.
0: Ο εκλογικός νόμος δίνει μπόνους μόνο στο πρώτο κόμμα. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα και είναι Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα θα έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με κάποιο άλλο κόμμα. Όχι με το Πασόκ, είπε ο Κώστας Τσουκαλάς και η κυρία Διαμαντόπουλου.
2: Άλλωστε είναι και απόφαση συνεδρίου.
0: Ακριβώς.
2: Η απόφαση συνεδρίου στο Πασόκ είναι: δεν συγκυβερνούμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, που
2: θα την κερδίσουμε με μία ψήφο και με μία
0: αυτή. Το παραμένει το ίδιο.
2: Γελάω γιατί τόσο καιρό λέγαμε για το θολό μήνυμα του Πασόκ.
1: Τι?
0: Πρέπει να σας πω γιατί τι πει.
1: Ποιος επανέλθε?
0: Και η κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι. Διότι έκανε αυτή την ανάρτηση χτες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει ότι θα προσκεκλημένη στα παραπολιτικά στους συνάδελφους μας και δεν μπορεί παρά να τη ρωτούσαν. Λογικό είναι και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Τη ρωτήσαν όμως αν. Το ερώτημα ήταν αν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαγραφεί. Απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι οι διαγραφές δεν νομίζω ότι φέρουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως ότι αυτό που θεωρεί είναι ότι ο Τσίπρας είναι ένας εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Αλλά αυτά που σας λέω συμβαίνουν στο Πασόκ, παιδιά. Όμως έχουμε και την άλλη την πλευρά.
1: Ποια είναι η άλλη πλευρά?
0: Το κόμμα Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί φαίνεται να τρώει πόρτα η πρόταση του Χάρη Δούκα. Γιατί και σήμερα η κυρία Κουφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα πρέπει να το απευθύνει μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη, που τόσο καιρό μας λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί και εμείς θα πάμε μόνοι μας.
1: Μισό λεπτό. Τι πόρτα τρώει από τον Τσίπρα? Αυτό που λες.
0: Για το ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή να υπάρξει συνεργασία στο Πασό και στην Ελλάς.
1: Να απευθυνθεί στον Ανδρουλάκη.
0: Νομίζω ότι.
1: Τι λέει, παιδί
0: μου. Την ευκαιρία να ρίξει καρφί στην έως τώρα στρατηγική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Πασόκ που λέει δεν συνεργαζόμαστε και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, θυμάσαι.
1: Η οποία αντίθεται από το Δούκα.
0: Το αφήγημα του κόμματος Ελλάς είναι ξεκάθαρο και το λέει όλες αυτές τις μέρες. Ότι σκοπεύουμε να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, αλλά ρίχνει και μπηχτή για το αφήγημα τόσων χρόνων.
1: Εγώ δεν το διαβάζω έτσι όπως το διαβάζεις εσύ. Το διαβάζουμε διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε τα πράγματα το ίδιο, αλλιώς δεν γίνεται. Τα πράγματα είναι σχετικά απλά, απλώς εδώ τα κάνουν λίγο πολύ δύσκολα.
0: Εγώ καταλαβαίνω, σαν να έλεγε ότι είναι πια αργά τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ
1: το διαβάζω αλλιώς, που είμαι λίγο πιο πονηρός. Εδώ φώναζα και αναρωτιόμουν μαζί με τον Γιάννη, εδώ τα λέγαμε. Πώς είναι δυνατόν ο μοναδικός στο Πασόκ που έχει παράξει, είτε θέλουν και ταράζονται τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, είτε όχι, ο μοναδικός που έχει παράξει πολιτικό αποτέλεσμα στο Πασόκ το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ο Χάρης Δούκας.
0: Γιατί κέρδισε το Δήμο της Αθήνας με τη συνεργασία με.
1: Όχι. Τους τελευταίους 4 μήνες. Διότι υποχρέωσε το Πασόκ να πάρει μια απόφαση στο συνέδριο που, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι καταστροφική. Ο κύριος Δούκας πολύ σωστά τη στηρίζει την απόφασή του γιατί την πιστεύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν σε ένα κόμμα που λέει ότι είμαι έτοιμο να κυβερνήσω να απαντάει ότι δεν θα συνεργαστώ με αυτό που θέλω να κερδίσω. Αυτά είναι κουταμάρες. Για μένα.
0: Πάντως αυτή είναι η στρατηγική του.
1: Εντάξει.
0: Ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό το παράθυρο να θέλουμε να κερδίσουμε.
1: Ναι. Ο κόσμος εκεί έξω δεν είναι κουτός. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ο Μητσοτάκης που λέει θέλω αυτοδυναμία είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία παρά το Πασόκ ή το οποιοδήποτε άλλο κόμμα στην πρώτη θέση σε σχέση με το Μητσοτάκη. Είναι χαζοί όλοι αυτοί που είναι εκεί έξω.
0: Εντάξει, το Πασόκ επίσης, λέει θα το δούμε στις κάλπες.
1: Επίσης, στο ενδεχόμενο ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με κανέναν, ή δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το Φούφουτο ή με το Τζίπρα.

0: τον οποιονδήποτε. Υπάρχει περίπτωση να ακούσει από τους πολίτες σε αυτή τη φάση που πιέζεται και η κυβέρνηση, γιατί η αυτοδυναμία δεν προκύπτει από καμία δημοσκόπηση, ότι δεν θες να συνεργαστείς από τη θέση του δεύτερου ή του πρώτου κτλ. Αν είσαι τέταρτος, μήπως συνεργαστείς.
1: Σε όλα αυτά θα δώσει απάντηση η κάλπη, ρε παιδιά.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε για δύο κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ ή το ΕΛΑΣ, το κόμμα ΕΛΑΣ κτλ. Που έχουν συνεργαστεί και οι δύο με κόμματα της δεξιάς. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας με σκληρή δεξιά, τον κύριο Καμένο, και, το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Σαμαρά. Οπότε όλα αυτά που συζητούν μεταξύ τους δεν αφορούν κανέναν.
1: Επειδή συνεργάστηκαν.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Έχει 5%, 5 δεν είναι σήμερα.
3: 5% είναι ο πληθωρισμός.
0: Ο πληθωρισμός.
3: Ναι.
0: Και αυτοί ασχολούνται. Έγινε συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ και το μοναδικό πράγμα που βγήκε το κόμμα που θέλει να κυβερνήσει είναι ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Με το πρώτο κόμμα δηλαδή.
0: Μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Συνήθως τα συνέδρια. Αυτό που έχει παίξει περισσότερο. Γιατί όχι, υπήρξαν αποφάσεις συνεδριακές για το ΠΑΣΟΚ.
0: Τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ, Δεσποινά μου, κρατούν 3 μήνες. Με πολιτικά αποτελέσματα όμως. Με κινήσεις, με κυβερνήσεις, με έτοιμους υπουργούς, με έτοιμο σχέδιο, με τα οικονομικά.
1: Αυτή τη σκιώδης κυβέρνηση, παιδιά, που σας λέω, θα το κάνουμε.
0: Σκιώδης κυβέρνηση έχουν περάσει 3 μήνες.
1: Έχουν τους τομεάρχες, βέβαια, αυτοί.
3: Κατά τη δική μου άποψη για τη σκιώδη κυβέρνηση.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν καταπληκτική δουλειά στον τομέα. Ο κ. Χριστίδης τα εργασιακά κάνει πολύ καλή δουλειά.
3: Για τη σκιώδη κυβέρνηση θεωρώ ότι έχουν περάσει 3 χρόνια, όχι 3 μήνες.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα είχαν τους τομεάρχες και τώρα απλώς σκέφτονται να το κάνουν.
3: Και έχουμε συνηθίσει. Το άλλο που είπες για την τέταρτη θέση και το τι θα κάνεις μετά κτλ. Προφανώς και ένα σενάριο το οποίο το αγοράζουν πολύ. Αυτό που λες. Προφανώς και ένα σενάριο το οποίο το.
0: Εγώ λέω μόνο το εξής. Μην αθροίζετε ποσοστά.
3: Για να κλείσουμε και αυτό το θέμα.
0: Και εμείς.
3: Εγώ έπεσε τώρα και διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και λέει: ο κύριος Δούκας με τις δηλώσεις του έριξε τον μπαλάκι στον κύριο Ανδρουλάκη, και αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι θα πρέπει το Πασόκ να ξεκαθαρίσει. Κοίτα τώρα. Αν θα κάνει μονομέτωπο προς την αριστερά, ή θα συνεχίσει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, δεν προκύπτει από κάπου. Αυτό σου λέω ότι λένε από την Ελλάδα. Ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και ότι αφήνει δημιουργική ασάφεια.
3: Είναι μόταμο. Πότε αφέθη ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ?
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το αφήγημα του κόμματος Ελλάς, γιατί κάτι αντίστοιχο έχει πει σε τηλεοπτική τη συνέντευξη σήμερα η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Ναι. Ότι πάρα πολλοί επίμονα απορρίπτουν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με αριστερά, αφήνοντας μια δημιουργική ασάφεια και ανεκτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό είναι τα μάμη δήλωση του Δούκα. Αυτό σας έλεγα πριν. Αυτό ακριβώς έλεγα πριν. Είναι τα μάμη δήλωση του Δούκα. Έχουν απόφαση συνεδρίου, ρε παιδιά, οι άνθρωποι.
1: Να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και έρχεται ταμάμι η δήλωση Δούκα, άρα δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν.
1: Συγγνώμη, ούτε το Πασόκ κεντρικά λέει ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Λέει πρώτο το κόμμα του Πασόκ με μία ψήφο διαφορά και στη συνέχεια, με βάση το πρόγραμμά μα, θα βάλουμε κάτω τα προγράμματα μα και θα κάνουμε.
0: Όχι, αν είναι
1: δεύτερο,
0: τρίτο.
1: Για πρώτο λένε.
0: Αν είναι τρίτο. Γιατί το είπε ο κύριος Σκανδαλίδης. Μόνο Σκανδαλίδης το είπε καθαρά σήμερα. Δεν το έχει πει άλλος. Ούτε ο Ανδρουλάκης το έχει πει έτσι.
1: Ποιο, όχι. Το αφήγημα του Πασόκ είναι αυτό, παιδιά. Συγγνώμη.
3: Σκανδαλίδης είπε ότι το Πασόκ δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση.
1: Πρώτο κόμμα. Με μία ψήφο διαφορά. Και μετά θα βάλουμε κάτω τα προγράμματά μας και θα γίνουν συγκλήσεις για να έχουμε μια κυβέρνηση. Η χώρα δεν θα μείνει κυβέρνητη, λένε.
3: Αλλά αν είναι πρώτο το Πασόκ.
1: Αν είναι πρώτο.
3: Αν είναι πρώτο. Αν δεν είναι, θα μείνει.
0: Λοιπόν,
1: μα αυτοί θέλουν Παρασκευή, να βγουν πρώτο κόμμα, γιατί να συζητάνε τα κάνουν αν είναι δεύτερο.
0: Γιάννη, έχεις δίκιο, δεν υπάρχει παράξη, υπάρχει παραγάγη, έχεις δίκιο. Ο Πέτρος λέει: Χρήστο με το χέρι στην καρδιά, όπως πάντα λέει. Τι πιθανότητες δίνει σε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας? Πρέπει να το πω τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Άσε με να απαντήσω παζοκικά. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Το στοίχημα τι ήταν όμως, θα κερδίσουμε.
0: Δεν έχουμε βάλει στοίχημα, θα βάλουμε και τα στοιχήματα.
1: Εντάξει. Το κέρασμα περιμένω εγώ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικό άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι. Ιούπι.
12: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Η ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
20: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
21: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
20: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Επειδή επανέρχεσαι, ρε Πέτρο, και έχει ενδιαφέρον δηλαδή όλο αυτό. Αν αύριο οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν 20-40, απαντάω μόνος μου. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα σου πω την άποψή μου λοιπόν, για την, αν η Νέα Δημοκρατία έχει αυτοδυναμία ή όχι. Είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι θα έχει μια απλή προεκλογική εκστρατεία. Αν συνεχίσουν έτσι τα υπόλοιπα κόμματα, ο Μητσοτάκης θα κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, φαντάζομαι. Έτσι το φαντάζομαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό μου σκέφτομαι εγώ. Είμαι εγώ με τα στραβά μου, με τα κακά μου, με τα έτσι μου, με τα αλλιώς κτλ. Αλλά με ξέρετε τώρα 7 χρόνια πόσα χρόνια είναι. Και είναι και όλοι οι υπόλοιποι, θα τους βάλει σε ένα κάδρο όλους μαζί και θα πει: παιδιά, διαλέξτε.
2: Είναι εμένα, και... ή όλους αυτούς ή συνδυασμό.
0: Είναι να βρείτε τους συνδυασμούς που σας βολεύουν.
2: Ναι.
0: Υπάρχει και αυτό.
2: Είναι πάρα πάρα πολύ απλό.
0: Άρα νομίζω σου απάντησα.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Λίγο πριν φύγουμε, είναι η κορυφή το τέλος εξέλιξης για τα διευθυντικά στελέχη. Πώς αναβαθμίζει κανείς δεξιότητες του μετά από μια επιτυχημένη πορεία 23 ετών? Υπάρχει διαδικασία μάθησης για τους ηγέτες? Οι απόφοιτοι του Executive MBA της Alba Graduate Business School απαντούν ναι. Σχεδιασμένο ειδικά για διευθυντικά στελέχη, προσφέρει την ευελιξία και τις ηγετικές δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται με επιτυχίες προκλήσεις εποχής. Η 7η τάξη ξεκινά τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
0: Να πούμε για μια απώλεια που είχαμε στο δημοσιογραφικό κλάδο. Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος με πολλά χρόνια παρουσίας, ο Νάσος Αθανασίου, πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, και να πούμε συλληπιτήρια και στο δημοσιογραφικό κόσμο. Αγαπητός συνάδελφος ο Νάσος Αθανασίου, έχει περάσει από πολλά κανάλια, από πολλές εφημερίδες, διατέλεσε και βουλευτής σε κρίσιμες περιόδους, την περίοδο της διακυβέρνησης χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Με αυτό κλείνουμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, να προσέχετε, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
23: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
24: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
25: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
28: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
1: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
28: Ερμής 91,8 στα FM.
29: Είσαι

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Μου λέγαν όλοι

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζει.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, η Εισαγγελία έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται από το πρωί οι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν μετά την απολογία τους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι. Το 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το μήνα Μάιο έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται πως ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία κατέγραψαν οι υψηλότερες τιμές τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσο ο Πρωθυπουργός λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, τόσο περισσότερο πληρώνει ο ελληνικός λαός, σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές της γνωστοποίησαν σήμερα την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Η Έφη Αχτσιόγλου από την πλευρά της δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, όχι όμως από την ενεργό πολιτική. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγο στο μαγκαζίνο μας η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Καταγράφει το νέο πολιτικό τοπίο μετά την ίδρυση των κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι πολίτες σχολιάζουν μεταξύ άλλων τα σενάρια αυτοδυναμίας, απαντούν στα ερωτήματα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, αλλά και με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Στη δημοσκόπηση αποτυπώνονται επίσης οι ανησυχίες των πολιτών για τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για το ουρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενημερώνοντας σήμερα το Κογκρέσο. Τόνισε ωστόσο ότι καμία ενδεχόμενη συμφωνία δεν είναι βέβαιο πως θα γίνει αποδεκτή από τη Γερουσία ή την Αμερικανική κοινή γνώμη. Όπως ανέφερε, υπάρχει προοπτική το Ιράν να έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος προγράμματος που προηγουμένως αρνιόταν ακόμη και να συζητήσει. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα, σημειώνοντας ότι η συμβατική αμυντική του ασπίδα έχει αποδυναμωθεί ουσιαστικά. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό αριθμό drones, διατηρώντας την επιχειρησιακή ισχύ στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό 47χρονου αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από τις φυλακές Κορυδαλού. Ήταν καταδικασμένος σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αύριο θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Το δικαστήριο διέκοψε για να λάβουν κάποιοι συνήγοροι την εισαγγελική πρόταση και να συνεχίσουν την τοποθέτησή τους στην αυριανή συνεδρίαση. Μέσα στο καλοκαίρι, το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Τόνισε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την αστυνομία, έχουν μέχρι στιγμής βεβαιωθεί 2.453 και έχουν γίνει 420 ενστάσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι 52. Το 70% των κλήσεων πήγε ηλεκτρονικά στους παραβάτες, ενώ για το υπόλοιπο 30% υπήρξε ενημέρωση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου βεβαιώθηκε η παράβαση. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από την έναρξη του Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του Ευρωπαϊκού Στόλου είναι έτοιμα να υποστηρίξουν χώρες που βρίσκονται υπό πίεση. Η ανταπόκριση αυτή υποστηρίζεται από 24ωρο συντονισμό. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκαινιάσει φέτος το νέο περιφερειακό πυροσβεστικό σταθμό στην Κύπρο για την ενίσχυση της ετοιμότητας στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Μεσογείου. Στην αθλητική επικαιρότητα, οριστικά απών από τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Αμφίβολη για τον Παναθηναϊκό, εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, και των συνεργατών του, Πάολο Βαλέρι και Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες. Κατά της παραμονής του Γάλλου αρχιδιαιτητή, ψήφισε Ολυμπιακός. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αύριος προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, η έλευση Τσίπρα και η δημοσκοπική εξαήλωση των κομμάτων της αριστεράς που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνουν τις εξελίξεις. 150 στελέχη και πρωτοκλασσάτοι υπουργοί της τότε κυβέρνησης Τσίπρα, μεταξύ των οποίων και 7 βουλευτές της νέας αριστεράς, αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία και διαλύεται. Από την πλευρά της, η Έφη Αχτσιόγλου παρετείται από βουλευτής, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ οι κρίσιμες αποφάσεις θα ληφθούν στα αρμόδια όργανα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Κινούμενη άμμο με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό. Το ασταθές περιβάλλον της κεντροαριστεράς εντείνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 6 εκ των 11 βουλευτών της, του Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Μερόπης Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Θεανούς Φωτίου, και την παρέτηση και από τη βουλευτική της ιδιότητα της Έφης Αχτσιόγλου.
2: Είναι μια πράξη συνείδησης. Παρετούμε από βουλεύτρια, δεν παρετούμε όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με εχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
3: Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Οι συνολικά 150 αποχωρήσεις τελεχών της Νέας Αριστεράς συνοδεύονται με εχμές προς την ηγεσία του κόμματος λόγω της διαφορετικής προσέγγισης για συμπορεύσεις.
4: Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, της συσπήρωσης απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη.
5: Δεν είναι μια στάση που αρμόζει σε μια αριστερά. Δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά συγχρόνως κοιτάμε, εξχρησιμοποιούμε το μια αριστερά ως τρανζιτ κόμμα προκειμένου να πάμε κάπου αλλού.
1: Στη Νέα Αριστερά, χωρίς όμως να αποτελούν κοινοβουλευτική ομάδα, παραμένουν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, Θεόδωρος Δρίτσας, Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα. Ρευστό το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, με τους βουλευτές του να εμφανίζονται μοιρασμένοι για τη στάση που πρέπει να τηρήσει το κόμμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα.
6: Η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική στη λογική να παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί αυτό που ο κύριος Ρωμανός περιέγραψε, ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
7: Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.
0: Ο κύκλος που κλείνει στη Νέα Αριστερά αλλάζει και τη σύνθεση της Βουλής και πλέον η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα δύναμη είναι η ανεξάρτητη. Θα μας πει περισσότερα η Άντζη Κούκη.
8: Πρόκειται για ακόμη μία αλλαγή στον χάρτη της Βουλής. Αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, και αυτό καθώς βρίσκονται κάτω από τη Νέα Δημοκρατία με τους 156.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Τώρα λένε αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως μετά την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, αλλά και με τις πληροφορίες που θέλουν το Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών μετά την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου, να κρατά την έδρα που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να ανεξαρτοποιείται, θα γίνουν 40.
10: Τώρα, κατατέθηκε και η πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Το ζητούμενο εδώ είναι να βρεθεί ένα πεδίο συνεννόησης, Άντζη.
8: Ναι, ουσιαστικά η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση θα αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Μετά την κατάθεση αναμένεται να συγκροτηθεί μια διακομματική επιτροπή, ενώ η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της και ουσιαστικά θα δώσει το πράσινο φως ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την συνταγματική αναθεώρηση, κάτι που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.
0: Η δημοσκοπική υποχώρηση και οι παραφωνίες με το φάλτσο, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη του Χάρη Δούκα, ανοίγουν νέο κύκλο εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ, ενώ τον Αλέξη Τσίπρα επέλεξε για αντίπαλο για ακόμα μια φορά η Μαρία Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης συνεχίζει να δυναμητίζει το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη, με κορυφαία στελέχη του κόμματος να αδειάζουν το δήμαρχο της Αθήνας.
11: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
12: Δεν είμαι ερμηνευτής του κύριου Δούκα. Μόνο εκείνος μπορεί να ερμηνεύσει τις δηλώσεις του. Εγώ θα σας πω ποια είναι η θέση του Πασόκ. Το θολό μήνυμα, αν υπάρχει, που είναι ίδιον άλλων κομμάτων, το θολό μήνυμα, καλό να μην υπάρχει.
1: Θέμα ύπαρξης του Πασόκ έβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν όσα γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα.
13: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου, σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκι, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
14: Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα έπρεπε να το απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη.
15: Πρόταση έκανε.
14: Και στη στενή την πρόταση. Να την απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη και στη στενή πολιτική ηγεσία του Πασόκ. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού, η οποία με βάση τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να διεκδικεί τη δεύτερη θέση, άσκησε για άλλη μια φορά κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
16: Ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
19: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
18: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
19: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
20: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
18: Εισιτήρια more.com.
21: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
25: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
26: Μπούπι, φέρε το λουρί.
27: Πάμε να δούμε σπίτια.
28: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
27: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
28: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
27: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
28: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?
3: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: 8 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα της νέας μεγάλης δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ. Για τον Sky καταγράφει το νέο πολιτικό τοπίο μετά την ίδρυση των κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Οι πολίτες επίσης σχολιάζουν τα σενάρια αυτοδυναμίας, απαντούν στα ερωτήματα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, αλλά και με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Στη δημοσκόπηση αποτυπώνονται επίσης οι ανησυχίες για τις εξελίξεις της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και το πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης. Μαζί με τη Λένα Φλιτζάνη στο στούντιο, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ Γιώργος Αράπογλου και ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξης Παπαχελάς.
1: Ξεκινήσαμε ένα 24ωρο μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση και του δεύτερου κόμματος που περιμέναμε, του Αλέξη Τσίπρα, και μέχρι τις 31 Μαΐου συγκεντρώσαμε 1108 συνεντεύξεις ενήλικων συμπολιτών μας με δικαίωμα ψήφου.
2: Άρα, όταν είχαμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του κύριου Τσίπρα το βράδυ, άφησες μια ημέρα να μπορέσει να αφομοιώσει και ο κόσμος του τι συνέβη και άρχισες να μετράς μετά.
1: Ακριβώς, το επόμενο απόγευμα.
2: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη κάρτα μας, να δούμε τώρα η στρατηγική όξυνση στην οποία διολυσταίνει η Τουρκία, οι εικονικές αερομαχίες που είχαμε το τελευταίο διάστημα, το γεγονός ότι έχουμε ένα νομοσχέδιο εν όψη το οποίο ενδέχεται να θεσμοθετήσει τα περί γαλάζιας πατρίδας. Τα έχουμε μετρήσει να δούμε τι έχει γράψει το Κοντέρ για το πόσο ανησυχούν σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πολύ, λέει το 25%, αρκετά, λέει το 30%, μέτρια το 22%, λίγο το 10%, ελάχιστα έως καθόλου το 8%. Πάμε και στην επόμενή μας κάρτα και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν βολιδοσκοπούμε τα κριτήρια της ψήφου. Τι προσδοκίες έχουν και αν ψηφίζουν με το βλέμμα στο μέλλον. Εδώ πέρα λοιπόν το κύριο συνέστημα κίνητρο με το οποίο θα επιλέξετε το τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θυμός, τιμωρία, λέει το 11%, επιβράβευση το 8%, ανησυχία, ασφάλεια το 21%, προοπτική που βλέπουμε εδώ και το μεγάλο ποσοστό, 54%, δεν θα ψηφίσω μας, λέει το 1%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 5%. Μία στάση εδώ θα κάνουμε, να δούμε λοιπόν τις αναλύσεις αυτών των απαντήσεων, διότι έχει ενδιαφέρον στα ελληνοτουρκικά λέξη, να ξεκινήσω από εσένα. Τέλος εποχής για τα ήρεμα νερά, αυτό νομίζω αποτυπώνεται και σε αυτή τη μέτρηση.
3: Νομίζω ότι υπάρχει μια εύλογη ανησυχία, γιατί μετά από ένα διάστημα 2 περίπου ετών, όπου υπήρξε μια σχετική ηρεμία στο Αιγαίο, έχουμε αυτές τις καινούριες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, και στο πεδίο αλλά και σε επίπεδο εξαγγελιών. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι από ό,τι καταλαβαίνω αυτός ο νόμος που όλοι περιμέναμε μάλλον θα πάει προς το φθινόπωρο, οπότε υπάρχει ένα διάστημα ακόμα ηρεμίας, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί.
2: Τώρα, πάμε λίγο στο συνέστημα, στο κίνητρο με το οποίο θα ψηφίσουν και να δούμε λίγο τις υποαναλύσεις. Εδώ πέρα, όσοι προτίθεται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι ψηφίζουν με προοπτική 44%. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Πασό, κίνημα αλλαγής, 52% πάλι προοπτική, λέω τα μεγαλύτερα νούμερα για την οικονομία του χρόνου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και εκεί προοπτική στο 77%. Στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού επίσης η προοπτική είναι στο 70%. Λιγότερο θυμό, λιγότερη τιμωρία, μάλλον έχουμε καλά συναισθήματα. Εδώ πέρα, Αλέξη, ένα δικό σχόλιο.
3: Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θέλει, που θα ψήφιζε μερικά από τα αντισυστημικά κόμματα, μερικές φορές δεν θέλει να πει ότι ψηφίζει από θυμό ή αποργή. Αυτό είναι λογικό γιατί είναι το θυμικό. Και προσπαθεί να βρει κάτι θετικό που είναι η προοπτική. Εδώ αυτό που βρίσκεται ενδιαφέρον είναι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτός ο συνδυασμός των δύο παραγόντων που είναι ψηλοί. Και η ανασφάλεια που έχει ο κόσμος για το τι μπορεί να γίνει σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, και ταυτόχρονα η προοπτική ότι μπορεί να κρατήσω αυτά που έχω.
2: Γιώργο.
1: Θα σταθώ, Λένα, και εγώ σε αυτό που, με το οποίο έκλεισε ο Αλέξης. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο ισχυρές βάσεις. Τους ψηφοφόρους που αναζητούν ασφάλεια, ανησυχούν, αλλά και αυτούς που θέλουν να επιβραβεύσουν. Αυτό αφορά συνήθως κάποια πλευρά του κυβερνητικού έργου και έτσι το καρπώνεται πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα βλέπουμε ότι οι μισοί ψηφοφόροι της προέρχονται, επιλέγουν με βάση αυτό, είναι δύο ισχυρές βάσεις που φαίνεται ότι έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όπως σωστά επεσήμανες όμως, σε όλα τα κόμματα επικρατούσε επιλογή είναι η προοπτική, η αισιοδοξία, το όραμα, ποιος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα, που όπως είδαμε συγκεντρώνει και το υψηλότερο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού.
2: Και θα πω εδώ ότι στη συνέχεια θα μετρήσουμε και σε άλλες δημοσκοπήσεις και ποια γεγονότα μπορούν να καθορίσουν αυτό το συνέστημα βάσει του οποίου ο κόσμος θα ψηφίσει, αν είναι η προσδοκία, γιατί, αν είναι θυμός, πάλι γιατί, αν υπάρχει κάποιο γεγονός. Τώρα, επόμενη κάρτα. Ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε εδώ ποιες είναι οι δεξαμενές, από πού ψαρεύει λοιπόν, πού καταγράφει διείσδυση. Αριστερά 25%, κεντροαριστερά 33%, κέντρο 10%, κέντρο δεξιά 1%, δεξιά δεν αριχνεύεται κάτι, πουθενά 7%. Τώρα θα πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε για το άλλο νέο κόμμα που έχουμε στην πολιτική σκηνή, αυτό της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε η κυρία Καριστιανού που έχει ρεύμα, που έχει διείσδυση, αριστερά 2%, κέντρο αριστερά 4%, κέντρο 8%, κέντρο δεξιά 9%, δεξιά 8%, πουθενά 25%. Εδώ είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω, Αλέξη, αν θες να κάνεις εδώ ένα σχόλιο ή να προχωρήσουμε και στους ψηφοφόρους, όσοι προτίθενται δηλαδή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, εκεί πέρα τι γίνεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ θα ρώταγα τον Γιώργο εδώ στο αυτά τα ποσοστά που λέμε ότι από την αριστερά και την κεντροαριστερά βλέπουμε συμπάθεια τον κύριο Τσίπρα, τι σημαίνει αυτό σε απόλυτα ποσοστά και πρακτικά τι σημαίνει αυτό για το ΠΑΣΟΚ?
1: Αλέξη, το ποσοστό κάθε ομάδας μπορούμε να το υπολογίσουμε κατά μέσο όρο γύρω στο 15%, με το κέντρο, την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά υψηλότερα, τη δεξιά και την αριστερά πιο χαμηλά, αν θέλει να κάνει έναν πρόχειρο υπολογισμό. Εγώ θα στεκόμουν όμως στο δεύτερο, σε αυτό που είπες, το τι σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για το κόμμα Καριστιανού. Γιατί αν δει κανείς τα ποσοστά Λένα που είχαμε τον προηγούμενο μήνα σαν πιθανότητα ψήφου, όλα τα ποσοστά που διάβασε.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
3: Κύριε Τσίπρα, που έλεγαν κάποιοι ότι θα αρχίσει να του κλέβει αντισυστημικές ψήφους. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος. Ναι, τώρα το δούμε και στο
2: εδώ
3: επόμενο.
2: Θα το δούμε. Ποιοι προτίθεται λοιπόν να ψηφίσουν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Έχουμε εδώ μετρήσει την εκλογική συμπεριφορά από τις προηγούμενες εκλογές του 23. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας 4%. Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί υπάρχει λαϊλασία. 55% βλέπουμε εδώ να παίρνει ο κύριος Τσίπρας από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟ κίνημα αλλαγής 7%, ΚΚΕ 10%. Πάμε και στην κυρία Καριστιανού. Εκεί πέρα ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας 9%, προτίθενται να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού. ΣΥΡΙΖΑ 3%, ΠΑΣΟ κίνημα αλλαγής 6%, ΚΚΕ 2%. Δεν είναι μακριά εδώ πέρα, Αλέξη.
3: Ναι, εδώ δεν είναι μακριά, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας έχει να πάρει από τη δικιά του ενορία. Δεν βλέπω δηλαδή αυτό που έλεγαν πολλοί, ότι θα έχει μια δυναμική πιο διευρυμένη. Παρά τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε ενδεχομένως, θα τα δούμε αργότερα. Δεν βλέπω πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η στενή δικιά του ενορία να έχει κάποια πήξη αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αξιόλογο ποσοστό του 23, γιατί εδώ μιλάμε για το 23, αλλά θυμίζω είναι περίπου 18%. Αλλά και πάλι και από αυτό βλέπουμε το μισό να έχει άμεσα ως απήχηση. Σωστά. Για την κυρία Καριστιανού όμως, για να μην την αδικήσουμε, να αναφέρουμε ότι εκτός από τα μεγάλα κόμματα που βλέπουμε εδώ, φαίνεται να έχει καλές εισρωές και από μικρότερα κόμματα, που βέβαια οι βάσεις είναι μικρές και δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε υπό αναλύσεις, αλλά φαίνεται
3: τσιμπολογάει
1: και από μικρότερα κόμματα.
2: Λοιπόν, επόμενη κάρτα. Θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Εδώ να διευκρινίσουμε ότι διερευνάμε διαθέσεις, δεν είναι πρόθεση αυτό. Να δούμε λίγο τι λένε. Σίγουρα ναι, το 3%, μάλλον ναι, 8%, μάλλον όχι, 17%, σίγουρα όχι, 64%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 8%. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς αναλύεται αυτή η απάντηση. Προθέμει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, σίγουρα ναι 2%, μάλλον ναι 7%, ΠΑΣΟ κίνημα αλλαγής 2%, 4%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σίγουρα ναι 2%, μάλλον ναι 2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρσιονού 7%, σίγουρα ναι 16%, μάλλον ναι, Γκρίζα Ζώνη 6%. Λοιπόν, μία στάση εδώ και να ρωτήσω τώρα εγώ, Αλέξη, αν ήσουν εσείς στο επιτελείο του κύριου Σαμαρά, και διάβαζες αυτά τα νούμερα, τι θα τον συμβουλεύεις να κάνει?
3: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς ακόμα έχει αποφασίσει, αν και εγώ πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα έβλεπα εδώ είναι ότι ο βασικός του αντίπαλος θα είναι η κυρία Καριστιανού. Πιστεύω ότι εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη για την αντιστημική δεξιά ψήφο.
2: Τώρα, Γιώργο, εάν προσθέσουμε στον κύριο Σαμαρά το σίγουρα ναι και το μάλλον ναι, που μας κάνει ένα 11%, μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα ποσοστό, μια περιοχή στην οποία ακουμπά ο κύριος Σαμαράς?
1: Θα έλεγα ότι ακουμπά σίγουρα στο μεγαλύτερο ποσοστό του σίγουρα ναι και σε ένα κομμάτι του μάλλον ναι, όχι ολόκληρο σε καμία περίπτωση, αλλά σε ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον αριθμητικά, φαίνεται να είναι πάνω από το 3%.
3: Στην εκτίμηση δεν τον έχεις βάλει ακόμα, εφόσον
1: όχι,
3: δεν υπάρχει.
1: Όχι, εφόσον δεν υπάρχει επίσημα. Αν και όπως επεσήμανε ο Αλέξης, φαίνεται κυρίως να έχει ταύτιση με κάποιους ψηφοφόρους, πιθανούς ψηφοφόρους του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, παρά με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί πάντως, να συμπληρώσω, μπορεί να είναι απλώς αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 2023.
2: Τώρα, επόμενη κάρτα. Διακρίνεται διαφορές και πόσες σε θέσεις, προτάσεις λόγω του Αλέξη Τσίπρα με όταν ήταν πρωθυπουργός. Εδώ να πούμε ότι εμείς έχουμε θέσει το δίλημα, ρωτάμε στην ουσία αν πέτυχε το rebranding ή αν η επιστροφή επανεμφάνιση Τσίπρα έχει άρωμα από το παρελθόν. Πολλές λοιπόν διαφορές, λέει το 9%, αρκετές το 15%, μερικές 14%, λίγες το 11%, ελάχιστες έως καθόλου το 38%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, μας λέει το 13%. Πάμε τώρα και στην επόμενη κάρτα, διότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα και θα έχει ενδιαφέρον να τα εξηγήσουμε κιόλας. Ποιοι προτίθεται τώρα να ψηφίσουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Εδώ βλέπουμε όσοι διακρίνουν αρκετές έως πολλές διαφορές στον Αλέξη Τσίπρα, λέει το 34%. Όσοι διακρίνουν μερικές διαφορές, λέει το 26%.
1: Αυτό είναι το ποσοστό από αυτούς που αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διαφορές, που δηλώνουν κιόλας ότι θα το ψηφίσουν. Δηλαδή το 1 τρίτο αυτών που βρίσκουν διαφορές λένε ότι θα το ψηφίσουν και το 1 τέταρτο, το 26% αυτών που βρίσκουν μέτριες διαφορές επίσης απαντούν ότι θα τον ψηφίσουν.
3: Να το πω αλλιώς, αν μπορώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι ακόμα και αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν Τσίπρα θέλουν έναν αλλαγμένο Τσίπρα. Δηλαδή τους αρέσει ότι εμφανίζεται κάπως αλλαγμένος. Το λέω σωστά ή?
2: Κάπως έτσι μοιάζει το ποσοστό.
1: Κάπως έτσι ακριβώς αυτό προκύπτει, χωρίς όμως απόλυτα, γιατί μπορεί αντικειμενικά να διαπιστώνουν αλλαγές, αλλά αυτή η συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει.
2: Τώρα, στο επόμενο section θα πω, έχουμε μετρήσει τις προθέσεις για συνεργασία, να δούμε ποια κόμματα θα μπορέσουν να συνεργαστούν, τι λένε. Το κόμμα σας να συμμετάσχει στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όσοι προτίθενται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μόνο αν το ίδιο είναι αυτοδύναμο, λέει το 54%, και σε συνεργασία μόνο αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος, λέει το 37%, και σε συνεργασία, ακόμα και αν όχι, αν δεν είναι ο ισχυρότερος, λέει το 6%, όχι σε καμία περίπτωση, λέει το 2%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 1%. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Το κόμμα σας να συμμετάσχει στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές, αν είστε Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, που θέλετε να ψηφίσετε, μόνο αν το ίδιο είναι αυτοδύναμο, λέει το 21%, και σε συνεργασίας μόνο αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος, εδώ λέει το 55%. Ακόμα και αν δεν είναι ο ισχυρότερος, λέει το 20%. Όχι σε καμία περίπτωση, μας απαντά το 3%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 1%. Και το κόμμα σας να συμμετάσχει σε κυβέρνηση μετά τις εκλογές, όσοι η πρόθεση ψήφου ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτοδυναμία ζητεί το 17%, σε συνεργασία αλλά να είναι ο ισχυρότερος εταίρος το κόμμα Ελλάς, λέει το 44%. Αν δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος, λέει το 29%, όχι σε καμία περίπτωση το 9%, δεν μας απαντά το 1%. Τελικά, Αλέξη, ποιος θέλει περισσότερο τις συνεργασίες?
3: Δεν νομίζω κανείς θέλει ιδιαίτερα συνεργασίες. Αυτό που τουλάχιστον εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που είναι ανοιχτό στη συνεργασία, το οποίο είναι ενδιαφέρον.
1: Εφόσον βέβαια είναι ο ισχυρός εταίρος.
3: Προφανώς ότι με αυτό ως δεδομένο. Και μετά βλέπω το Πασόκ τριχοτοπημένο. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ένα κομμάτι που το θέλει να μην κυβερνάει ουσιαστικά με κανέναν, δηλαδή ουσιαστικά με την Νέα Δημοκρατία, είτε και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως με την Νέα Δημοκρατία που είναι το πρώτο κόμμα. Και βλέπουμε ένα κομμάτι που επίσης λέει θα το ήθελε αυτοδύναμο, το οποίο ξέρουμε ότι δεν είναι μια προοπτική αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω ότι το Πασόκ έχει το μεγάλο πρόβλημα που θα το βρει μπροστά του την επόμενη μέρα των εκλογών.
2: Και η τελευταία κάρτα σε αυτήν εδώ την ενότητα για τη Μαρία Καριστιανού. Να δούμε και εκεί πέρα ποιες είναι οι απαντήσεις. Αυτοδυναμία, όσοι προτίθενται να ψηφίσουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ζητεί το 23%. Μόνο αν είναι ο ισχυρότερος εταίρος το 26%. Αν δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος το 34, όχι σε καμία περίπτωση το 10%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 7% δεν ξέρω εδώ αν θες να προσθέσεις κάτι, Γιώργο, εσύ.
1: Απλώς να θυμίσω, Λένα, ότι δεν είναι φυσικά οι επίσημες θέσεις των κομμάτων, είναι η διάθεση των ψηφοφόρων τους. Αυτή που αποτυπώνουμε εδώ.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κάρτα μας. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Εδώ πάντα έχει ενδιαφέρον ο κανένας. Νομίζω ότι είναι συνήθως η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση. Εδώ κάπως έχει αλλάξει το σκηνικό. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει το 30%. Ακολουθεί δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 17%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πολύ πιο κάτω, 7%. Η κυρία Καρεσιανού στο 6%, ο κύριος Βελόπουλος 5%, η κυρία Κωνσταντοπούλου 5%, ισοψηφούν, ο κύριος Κουτσούμπας με 4%, η κυρία Λατινοπούλου με 2%, ο κύριος Βαρουφάκης με 2%, ο κύριος Φάμελος με 1%, ο κανένας εδώ 17%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4%. Αλέξη, το μάτς το παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης, υπάρχει όμως μια ισοψηφία που σίγουρα χτυπά καμπανάκια.
3: Ναι, η ισοψηφία Τσίπρα και κανένα νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν εσύ, Γιώργο, το περίμενες αυτό.
1: Αλέξη, 15 ονόματα έχουμε βάλει. Αν και με 15 ονόματα ο κανένας ήταν ψηλά, θα έπρεπε να προβληματιστούμε έντονα.
3: Αλλά θεωρείς το 17 του κύριου Τσίπρα είναι ψηλό?
1: Δεν έχουμε δει ακόμα την πρόθεση ψήφου, οπότε να μην το σχολιάσω συγκεκριμένα. Πάντως είναι ο νέος πρωθυπουργός. Έχουμε δύο πρωθυπουργούς εδώ, οπότε ναι, δεν με εξέπληξε πολύ η διαφορά των δύο. Περισσότερο με εξέπληξε το ότι διατηρεί ο πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, το υψηλό ποσοστό και μάλιστα ελαφρώς ενισχυμένο ενδεχομένως.
3: Μάλιστα. Για τέτοια περίοδο, δηλαδή πριν τις εκλογές, είναι λογικό αυτό το 30%.
1: Είναι υψηλό, νομίζω.
3: Είναι υψηλό.
2: Και θα το ανοιχνεύσουμε και τώρα και θα δούμε και πολλά. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης έχει εκτοπίσει το Πασόκ στην τρίτη θέση, στο 13,5%. Ακολουθεί το Πασόκ με 10% από 12%. Το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καρεστιανού με 9,5%, το ΚΚΕ με 6% από 6,5% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, Ελληνική Λύση 5,5%, Πλεύση Ελευθερίας από το 7,5% στο 4,5%, εδώ έχει υποχωρήσει αρκετά, Φωνή Λογικής στο 3%, πάμε στην επόμενη κάρτα, Μέρα 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, δεν μπαίνει στη Βουλή, στο 3% δηλαδή. Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, άλλο λέει το 2,5%, Λευκό 1,5% και η αναποφάσιστη είναι η γκρίζα ζώνη, την οποία πάντα παρατηρούμε, είναι στο 12%. Πάμε τώρα

0: μισή, Δημοκράτες 1, Νίκη 1, 3 άλλο. Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνουμε κύριοι ότι τα δύο νέα κόμματα έχουν μία δυναμική, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Αλέξη, θα ξεκινήσω από εσένα. Τι λες?
1: Νομίζω ότι είναι, έχει ενδιαφέρον ότι η δεύτερη θέση εδώ είναι καθαρά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, και βλέπουμε στην τρίτη θέση να παλεύει το Πασόκ με την κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι πολύ ενισχυτικό για το Πασόκ. Και αν κανείς υποθέσει ότι μπορεί ο Ελλάς, ακόμα δεν έχω συνηθίσει να το λέω, να πάρει και κάποιες ψηφοφόρους από τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, πιθανώς να έχει μια περαιτέρω δυναμική. Και βέβαια με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανέβασε το ποσοστό της κατά 1,5%.
0: Αυτό σε δεύτερη θητεία, ναι, με ό,τι έχει γίνει κιόλας. Τώρα, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο, θέλω να ρωτήσω εσένα, πότε μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, να πούμε ότι αυτό είναι μια τάση και παγιώνεται, γιατί ξαναλέω, μετρήσαμε μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, είναι λογικό να έχει και μια ορμή.
2: Συμφωνώ, γι' αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι και την επόμενη έρευνα, θα είναι μάλλον σύντομα, πριν το καλοκαίρι. Από εκεί και μετά θα αισθανόμουν πολύ πιο σίγουρος. Αν είχαμε περισσότερες έρευνες, νομίζω ότι από το φθινόπωρο και μετά θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το νέο πολιτικό σκηνικό.
1: Να ρωτήσω εγώ, ποιος κάνει η κυβέρνηση με αυτά τα αποτελέσματα?
2: Θέλω να επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε, η ψηφοφόρη της, αντανακλαστικά και αμέσως συσπυρώθηκε με την εμφάνιση νέων παικτών, οι οποίοι κάνανε δυναμική είσοδο, και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρας, πραγματικά έκαναν, η Ελλάς, έκαναν πολύ δυναμική είσοδο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Έτσι όπως είναι τώρα τα αριθμητικά, δεν είναι εύκολη η αυτοδυναμία, όμως η υψηλή γκρίζα ζώνη που παρατηρήσετε ότι παραμένει υψηλή παρά την εμφάνιση των δύο κομμάτων, και αυτή η μεταβλητότητα που διαπιστώνουμε, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
1: Αλλά πέραν του Νέα Δημοκρατία με Πασόκ κάνουν κυβέρνηση, για παράδειγμα?
2: Αριθμητικά, άμα το προσθέσει 35% ή μόνη τη Νέα Δημοκρατία, αν πάρει 35%, ναι, μπορεί να κάνει αυτοδυναμία με ένα ικανό άθροισμα ποσοστών κομμάτων εκτός Βουλής.
0: Πάντως, Αλέξη, επειδή έχει ανοίξει και το θέμα των συνεργασιών και στο Πασόκ πολύ δυνατά, καταλαβαίνω ότι με το να είναι στην τρίτη θέση, τουλάχιστον σε αυτή τη δημοσκόπηση, για αυτή την ώρα πίσω από τον Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνω πόσες πιέσεις θα υπάρχουν και στη Χαριλαοτρικούπη γι' αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι γκρίνια θα υπάρχει, γκρίνια και για τους δημοσκόπους, να το περιμένετε αυτό, Γιώργο, έτσι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό που είδαμε και προφανώς είναι ανησυχητικό για το Πασόκ, είναι πόσο διχασμένος είναι ο κόσμος που ψηφίζει Πασόκ. Άλλος το θέλει να μην κυβερνάει με κανέναν, άλλος το θέλει να κυβερνήσει με όποιον έρθει πρώτος. Αυτό νομίζω θα δημιουργήσει πάρα πολλές πιέσεις στον κύριο Ανδρουλάκη το επόμενο διάστημα.
0: Και για να πάω λίγο πίσω, επειδή λέμε για τις συνεργασίες, πάντως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκεί θέλουν περισσότερο συνεργασία από ό,τι θέλουν στο Πασόκ, από τις κάρτες που δείξαμε νωρίτερα.
1: Ναι, και νομίζω η πίεση προς το Πασόκ και από εκεί και από τον κύριο Τσίπρα θα είναι πολύ μεγάλη το επόμενο διάστημα.
3: Ένα ακόμα σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών που αναζωπυρώνεται μετά τη νέα συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν. Ο πρωτόδικα καταδικασμένος, ιδρυτής της Intellexa, επιμένει ότι το λογισμικό Predator το πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες και όχι σε ιδιώτες. Να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί η νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, που επιμένει ότι η εταιρεία του πουλάει το λογισμικό Predator σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως θα έπρεπε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή για το θέμα.
5: Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα.
6: Καταλαβαίνω.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Το δικαστήριο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
8: Με ποιον διαμαντή?
9: Ξέρω εγώ, προσπαθεί, δεν ξέρω γιατί τα λέει.
6: Με εμάς δεν μπορεί να διαμαντήσει κανένας. Τώρα το τι θέλει να πει, επαναλαμβάνω, φτιάχνω μια υπερασπιστική γραμμή για την έφεση που θα έρθει.
4: Μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa για το παράνομο λογισμικό Predator, η αντιπολίτευση εξαπολύει ήπειρα στην κυβέρνηση.
10: Το Πασόκ πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε έτοιμα στην Επιτροπή Φυσικών και Διαφάνειας να κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης για να βοηθήσουν στο να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη σκοτεινή υπόθεση.
11: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει όσα γνωρίζει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρυφό καμάρι ότι οι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά.
12: Να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει, είχε ή δεν είχε σχέση με τον Ντίλια.
13: Δηλώνει ότι

0: ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει. Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πολιτή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, στο αρχείο στέλνει η πρόταση της εισαγγελίας πρωτοδικών της υποθέσης των δύο γαλάζιων βουλευτών, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά, από τους άλλους 11 που ελέγχονται, είτε δεν προκύπτει ζημιά, είτε δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να προσδιορίζουν το ύψος της. Να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Τον δρόμο για το αρχείο παίρνει ειδικογραφία για τους δύο γαλάζιους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου που είχαν μπει στο κάδρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών ολοκληρώθηκε με την εισαγγελία πρωτοδικών να κρίνει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο. Τον τελικό λόγο, ωστόσο, θα έχει η εισαγγελία εφετών Αθηνών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, εκτός από τον Χαράλαμπο Αθανασίου, ζημιά από τις υποθέσεις για τις οποίες ελέγχονται, δεν φαίνεται να προκύπτει ούτε για τον Κώστα Καραμαλή και τον Νότι Μηταράκη. Ενώ για την Φωτεινή Αραμπατζή, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον Χρήστο Μπουκόρο, η έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της ζημιάς από τους παραγωγούς για τους οποίους παρενέβησαν. Ωστόσο, παρέμβαση για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος φαίνεται να προκύπτει, σύμφωνα με την κυρία Τυχεροπούλου, για 6 πολιτικά πρόσωπα και πιο συγκεκριμένα για τον Κώστα Σκρέκα, την Κατερίνα Παπακώστα, τον Κώστα Τσιάρα μέσω συνεργάτη του, τον Μάξιμο Σενετάκη, τον Σπύλιο Λιβανό και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Πειρά κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Αλάτας.
4: Μας ξεφτύλισαν στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες. Γιατί για 2.900, αφήστε τώρα, ποια είναι η εικόνα εκεί και για 49 αφημί. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Γιατί έπρεπε η κυρία Τυχεροπούλου να φανεί ότι είναι η αίρια της κάθαρσης. Διότι τα έχει κάνει θάλασσα όταν ήταν εκεί.
5: Το μεγαλύτερο φάουλ από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ενώ η πραγματογνωμοσύνη παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 18 του μηνός
6: πριν την προανακρίση
5: και ενώ η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν 21 του μηνός, δεν φρόντισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή πριν την ψηφοφορία. Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί σοβαρή υπόνοια δόλου.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για να απολογηθούν, θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
7: Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, Ελένα, τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή. Στους αποδίδεται αρχικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση. Είναι εκείνοι οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εντόπιζαν αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και μέσω ψευδών δηλώσεων λάμβαναν παρανόμους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν και τρεις γυναίκες, οι οποίες είχαν το ρόλο του υπαρχικού της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερωμένων ως αρχηγών. Ο 7ος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Όλοι τους και οι 7 αρνήθηκαν τις ευάρρωστες κατηγορίες.
2: Αλλάζουμε θέμα. Το φάντασμα των πληθωριστικών πιέσεων απειλεί την Ευρώπη με τις εκτιμήσεις της Eurostat να χτυπούν καμπανάκι. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5%, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάρτιο του 2023 και ήδη οι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούν για τσουνάμι αυξήσεων προαναγγέλλοντας αύξηση επιτοκίων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
8: Ήταν Μάρτιος του 2023 όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τελευταία φορά έγραψε μπροστά το 5. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε 5 και για τον Μάιο.
9: Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν ξέρω τι να πω.
10: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
6: Αρκετά πάνω κιόλα, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
8: Η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δηλαδή, ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχώς επιταχύνεται.
10: Για λόγους αφενός καλούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η οικονομία μας τρέχει γρηγορότερα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, αλλά και κακούς που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αναποτελεσματικότητες στις αγορές.
11: Ένα σχόλιο σας για ρεύμα και καύσιμα.
8: Προβληματική εικόνα γενικά και για την Ευρωζώνη, με τον Μάιο να κλείνει στο 3,2% σε υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη εβδομάδα, η πρώτη από τον Αύγουστο του 2023, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
2: Το ποσοστό των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις το επόμενο τρίμηνο έχει εκτοξευθεί και πιο πολύ από το 2022. Δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε αυτό το σοκ.
8: Τις ψηλές πτήσεις του πληθωρισμού συντηρούν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης προειδοποίησε όμως για επερχόμενες αυξήσεις και στα τρόφιμα εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λοιπάσματα.
2: Οι επιπτώσεις τους στις τιμές των τροφίμων θα γίνουν πλήρως αισθητές στις αρχές του επόμενου έτους, μόλις θα έχουν ολοκληρωθεί η σπορά και συγκομίδη, γεγονός που θα επιδεινώσει τη διατροφική ασφάλεια.
8: Η επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι στις 10 και 11 Ιουνίου.
2: Εκτός συνόρων, με 656 drones και 73 πυράβλους, η Ρωσία χτύπησε αλίπητα την Ουκρανία. Από τις νυχτερινές επιθέσεις, οι νεκροί ξεπερνούν τους 20 και οι τραυματίες τους 100. Σε μια άλλη εξέλιξη, από το Οικονομικό Φόρουμ που ξεκινά αύριο στην Αγία Πετρούπολη, η είδηση που βγαίνει είναι η συμμετοχή αμερικανικής αντιπροσωπείας. Θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
12: Ένα ισχυρότατο φαινόμενο Ελνίνιο είναι πρώτων πυλών, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες σε έναν πλανήτη που ήδη δέχεται πιέσεις από την κλιματική αλλαγή.
13: Ελνίνιο conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns around the world in the month ahead. Our experts estimate an 80% probability that El Niño conditions will emerge in the period between June and August 2026.
12: Ήδη η Ευρώπη βίωσε τον πρώτο μεγάλο καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο και οι επιστήμονες κρούν τώρα τον κόδωνα του κινδύνου για περαιτέρω επιδείνωση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
13: In some regions, it is likely we will see heavy rainfall and floods. In others, drought conditions. In others, increased or reduced extremes heat or tropical cyclone activity.
12: Το φαινόμενο Ελνίνιο προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες. Υπό την επίδρασή του, μάλιστα, το 2023 και το 2024 καταγράφηκαν ως οι θερμότερες χρονιές στην ιστορία.
2: Το Ελνίνιο και η Λανίνια είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το Ελνίνιο αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου τα νερά στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό τείνουν να είναι θερμότερα από το μέσο όρο.
12: Το φόβο αύξησης των δασικών πυρκαγιών σε όλη την Ευρώπη τοποθετεί συνολικά 777 πυροσβέστες σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία.
2: Με το σύνθημα «Το πίσω στο σπίτι του», ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Trabzonspor στην ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε την αθλητική επικαιρότητα έτσι όπως την κατέγραψε ο Δημήτρης Βάλσαμος.
14: Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια θα φοράει ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός που τον Αύγουστο κλείνει τα 30 είναι η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή των κιτρινόμαυρων. Η Ένωση αποκτά τον Ζούπκοφ έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ στην Trabzonspor, η οποία τον είχε κάνει δικό της πριν από 1,5 χρόνο, δίνοντας 6 στη Σαχτάρ. Είναι διεθνής με 45 εμφανίσεις στην εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ έχει κατακτήσει πρωταθλήματα με Σαχτάρ, Φερετσβάρος και το φετινό κύπελο με την Trabzonspor. Οι κιτρινόμαυροι θα δώσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν στις 12 Αυγούστου, με τους πρωταθλητές να αντιμετωπίζουν τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο. Αλλαγές στη διεξαγωγή του κυπέλλου Ελλάδας στη νέα σεζόν έφερε η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πλέον κάθε ομάδα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα τους, ενώ πέρυσι ο κανονισμός ανέφερε έναν. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Στεφάν Λανουά στην ηγεσία της ΚΕΔ, με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα που καταψήφισε την παρουσία του Γάλλου. Χωρίς τον Ντόρση θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
15: Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο. Έχει μια τενότητα. Προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα.
14: Προβλήματα αντιμετωπίζουν και στον Παναθηναϊκό, με τους Λούκα και Ρογκαβόπουλο να είναι αμφίβολοι και τον αρχηγό των Πρασίνων να έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος αύριο.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
19: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.